0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

93FM Radio. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Oh boy.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, τόσα καλοκαίρια. Με καλοκαιρινά τραγουδάκια θα πάμε και σήμερα. Τρεις ώρες απόλαυσης ελληνικής μουσικής, μηνύματα από ακροάτρες και ακροατές, συνεντεύξεις, παρασκήνια, ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το ζωντανό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Και βλέπω ότι γίνεται χαμός από μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Σήμερα είναι Κυριακή, 21η Ιουνίου, η πρώτη μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Σήμερα λοιπόν λέμε καλό καλοκαίρι και σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα του πατέρα. Έχουμε και εμείς γιορτούλα, φίλες και φίλοι. Εμείς που είμαστε μπαμπάδες, εσείς που είστε μπαμπάδες, σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα. Μη με ρωτήσετε από πού προήλθε, είναι και αυτή η αμερικανική εμπνεύσεως. Γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου με δώρα από όλη την οικογένεια. Τιμάται ο πατέρας, ο παππούς βεβαίως και ο προπάπους. Όσοι τυχεροί έχουν τους προπάπουδες τους στη ζωή και όσοι ζείτε αυτό το υπέροχο θαύμα της φύσης, δηλαδή να έχεις ανθρώπους που είναι προπάπους, προγιαγιά, ανάλογο σε τι ηλικία βρίσκεται ο καθένας, είναι νομίζω ότι καλύτερο για μια οικογένεια. Να βλέπει δηλαδή ανθρώπους να γερνάνε, να περνάνε τα χρόνια χωρίς κακουχίες, χωρίς αρρώστιες και να πεθαίνουν στα βαθιά γεράματα. Δυστυχώς δεν έχουν όλες οι οικογένειες την ίδια τύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα, το ριζικό του καθενός. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες λοιπόν. Σήμερα παγκόσμια μέρα του πατέρα. Πολλά τα μηνύματα και πλούσια η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε αρκετά θέματα και αρκετά μηνύματα, φίλες και φίλοι, αφού πούμε μερικά πράγματα για όλους εμάς. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης απέναντί μου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Εύη Βουγγιουκλιώτη, που αλλού, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευγενικά, όπως πάντα, απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Την νησία Ιαπωνία 01. Λένε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις ομάδες εκπλήξεις του τουρνουά. Θα φανεί. Αν κερδίσει σήμερα, θα περάσει στην επόμενη φάση. Έχει πολύ καλούς παίκτες, γρήγορη ομάδα. Και παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και όπως φαίνεται ότι αυτό κάνει και τη διαφορά. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά μπήκε γκολ νωρίς για τους Ιάπωνες. Την Ισία Ιαπωνία 0-1. Η διαφορά της ώρας κάνει τα παιχνίδια να ξεκινάνε τόσο νωρίς. Δηλαδή, ξημερώματα για εμάς. 7 η ώρα Κυριακής.

Καλημέρα, λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα. Ξεκινώντας πρωί-πρωί, καλημέρα στην κυρία Ποθητή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες και ιδιαίτερα στο δικό μου. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Ποθητή, μου στέλνει και υπέροχες φωτογραφίες. Να είστε πάντα καλά. Κυριακάτικη και καλημέρα με χαμόγελα. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εμείς εδώ, όπως πάντα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με μια υπέροχη φωτογραφία από την κυρία Εύα Δελούδη με την Ανατολή στην τρελή ροδιά της Ερέτριας. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και για τις φωτογραφίες. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη. Μου στέλνει μια πληροφορία ότι ακούει από χθες το Real με διακοπές και από την πλατφόρμα μέσα από το Real Player. Το σήμα μου είναι πολύ καλό. Πρέπει να το δούμε, θα σου απαντήσουμε, Ελένη. Μπορεί να είναι και δικό σου το θέμα. Αλλά δεν μας έχουν έρθει πληροφορίες, παρατηρήσεις από κάποιες άλλες ακροάτρες ή ακροατές ότι το σήμα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα το ψάξουμε όμως και θα σου πω με απόλυτη βεβαιότητα σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντιουσελντόρφ. Καλημέρα Παύλο, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Αλέξο Άνδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα με υγεία και δύναμη. Τα σέβη μου, τα δικά μου σέβη. Αλέξανδρε, να σε πάντα καλά και σε ευχαριστούμε αγαπητέ φίλε. Όπα, καλημέρα αγαπημένα μου άρχοντα και τιτανομέγιστε. Κύριε Γιάννη, και επίσης θέλω να είστε το χέρι στους ασταμάτα αλλά και ανυπόμονο φαν κλαμπ που και σήμερα κατάφερα να ξυπνήσω νωρίς κατά τις 6 για να σε ακούσω. Θα φροντίσω όσο στέλνω μηνύματα στην εκπομπή στο Real FM να μην ξανακάνω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου Σαρδάμ, καθώς θες η Ολλανδία έριξε μια συντριπτική πεντάρα στη Σουηδία. Και εγώ έκανα το Σαρδάμ αντί για Σουηδία, είπα Ιαπωνία. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όλοι καταλάβαμε, Νίκο, ότι τι εννοούσες. Να είσαι καλά, φίλε, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μεν πλώ. Χθες πέρασα τα στενά της Σιγκαπούρης και κατευθύνομαι στο Βουγκτάο του Βιετνάμ. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρίσκεται ο Παναγιώτης. Σας στέλνω την καλημέρα μου με βαθιά εκτίμηση τόσο σε σένα Γιάννη, όσο και στους πολύτιμους συνεργάτες σου με τις υπέροχες μουσικές σας, αλλά και όλους τους ακροατές της πολύ συντροφικής αλλά και ουσιαστικά ενημερωτικής εκπομπής σου. Στέλνει και ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Παναγιώτης. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατόν να ακούσω ζωντανά την εκπομπή, αλλά δεν χάνω καμία, μιας και τις ακούω ετεροχρονισμένα ιντερνετικά, εθισμένο στην παρέα αυτής της εκπομπής. Να είσαι καλά Παναγιώτη, καλές θάλασσες φίλε μου, καλά ταξίδια και πάντα δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη.

Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Η άλλη Ελένη είναι. Όχι, η ίδια Ελένη είναι. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που μου επισημαίνει ότι τα στενά του ορμού θυμίζουν τελευταία συμπληγάδες πέτρες. Ευτυχώς προς το παρόν περνούν ακόμη καράβια και όχι μόνο δηλώσεις. Καλή Κυριακή στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησογραφικό μαγκαζίνο. Ξεκινάμε με την Ισία Ιαπωνία, αλλά εμείς παίζουμε στον πρώτο όμιλο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλους το Real. Όσο και σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Γιάννη, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που υπόσχονται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, ο Σαμαράς πρώτα να μας επιτρέψουν όλα αυτά που μας έχουν καταχραστεί επί τόσα χρόνια με τον νόμο Κατρούγκαλου και μας έχουν σακατέψει όλους εμάς. Και δεύτερον, να μας πούνε επιτέλους από πού θα τα βρουν όλα αυτά που υπόσχονται. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Ζωή. Ο φίλος ο Ζωής από το Πολύδροσο.

Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινό περιβάλλον με τα τραγούδια μας, μιας και σήμερα μπήκαμε ή μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μέσα στο 24ωρο και επίσημα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαιράκι, το ελληνικό καλοκαίρι.

Τα τελευταία νέα που έρχονται είναι ότι αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τη συμφωνία τερματισμού πολέμου. Υπήρξαν κάποια προβλήματα χθες, όμως από ό,τι φαίνεται έχουν ξεπεραστεί και μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος, φίλες και φίλοι, στο Ιράν. Έχει καταφθάνει εντός των προσεχών ορών και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αλλά και η Ιρανική Αντιπροσωπεία. Μάλλον οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφτασαν αργά χθες το βράδυ στην Ελβετική Επικράτεια, όπως ενημέρωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, και περιμένουμε την άφιξη του Αμερικανού Αντιπρόεδρου, του J.D. Vance. Τα συνοδεύεται από τον ειδικό αποσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Steve Witkoff, που αναλαμβάνει πάντα τέτοιες δύσκολες αποστολές, το γαμπρό του Donald Trump και τον Jared Kushner. Αυτοί θα είναι που θα ηγηθούν της Αμερικανικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας. Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του έτους, της καλοκαιρινής περίοδου, για να το πω χαρακτηριστικά. Στην Εύβοια, πίσω από τα στενά, σε δασική έκταση, ευτυχώς, παρότι φυσούσαν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, σηκώθηκαν γρήγορα τα εναέρια μέσα και την περιόρισαν σημαντικά. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αιστεία σήμερα. Ας ελπίσουμε, επειδή και σήμερα είναι επικίνδυνη ημέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ότι θα είμαστε όλοι μας πιο προσεκτικοί.

Καλημέρα στο Σεραφείμ από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ακούω την εκπομπή σου πάντα με ευχαρίστηση, έτσι και σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα φίλε και τους ακροατές και όλη την Ελλάδα μας. Να σε καλά Σεραφείμ, εσένα να σε έχει καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη, από πού στέλνει το μήνυμα του Αριστοτέλης, ξέρετε, από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή φίλε Γιάννη, ηλιόλουστη τη μέρα εδώ στο Σίδνεϊ και ευκαιρία να πλύνω το αυτοκίνητο. Από άσπρο κοντεύει να γίνει μαύρο. Καλημέρα Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή Κυριακή. Ο Θανάσης από τα κάτω Πατήσια. Αυτό τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μπήκαν λέει από το Σουέζ. Η Διόρυγα όσο θυμάμαι είναι εκεί 200 χρόνια τώρα. Τώρα θυμήθηκε να μπει από εκεί ο λαγοκέφαλος. Ή πριν ήταν στενή και δεν έμπαινε. Φάλε να είναι και μπαινοβγαίνει. Περίεργη ιστορία αυτό με το λαγοκέφαλο και έχει τρομοκρατήσει. Όχι, εντάξει, ή τους λιόμενους είναι το λιγότερο. Τους ψαράδες κυρίως που ζουν από, από αυτό το της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας. Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της του έτους, της καλοκαιρινής περίοδου για να το πω χαρακτηριστικά. Στην Εύβοια, πίσω από τα στενά, σε δασική έκταση, ευτυχώς, παρότι φυσούσαν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, σηκώθηκαν γρήγορα τα εναέρια μέσα και την περιόρισαν σημαντικά. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αιστεία σήμερα, ας ελπίσουμε επειδή και σήμερα είναι επικίνδυνη ημέρα. Λόγω των ισχυρών ανέμων ότι θα είμαστε όλοι μας πιο προσεκτικοί.

Καλημέρα στο Σεραφείμ από Τσαμπελοκήπους. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ακούω την εκπομπή σου πάντα με ευχαρίστηση, έτσι και σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα φίλε και τους ακροατές και όλη την Ελλάδα μας. Να σε καλά Σεραφείμ, εσένα να σε έχει καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη, από πού στέλνει το μήνυμα του Αριστοτέλης, ξέρετε, από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή φίλε Γιάννη, ηλιόλουστη τη μέρα εδώ στο Σίδνεϊ και ευκαιρία να πλύνω το αυτοκίνητο. Από άσπρο κοντεύει να γίνει μαύρο. Καλημέρα Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή Κυριακή. Ο Θανάσης από τα κάτω Πατήσια. Αυτό τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν σας φαίνεται?

Καλημέρα στο Σεραφείμ από Τσαμπελοκήπους. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω την εκπομπή σου πάντα με ευχαρίστηση. Έτσι και σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα, φίλε, και τους ακροατές και όλη την Ελλάδα μας. Να σε καλά, Σεραφείμ. Εσένα να σε έχει καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη. Από πού στέλνει το μήνυμα του ο Αριστοτέλης, ξέρετε? Από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Ηλιόλου στη μέρα εδώ στο Σίδνεϊ και ευκαιρία να πλύνω το αυτοκίνητο. Από άσπρο κοντεύει να γίνει μαύρο. Καλημέρα, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και καλή Κυριακή, ο Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια. Αυτό τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μπήκαν, λέει, από το Σουέζ. Η Διόργα, όσο θυμάμαι, είναι εκεί 200 χρόνια τώρα. Τώρα θυμήθηκε να μπει από εκεί ο λαγοκέφαλος. Ή πριν ήταν στενή και δεν έμπαινε. Φάλε να είναι και μπαινοβγαίνει. Περίεργη ιστορία αυτό με το λαγοκέφαλο και έχει τρομοκρατήσει. Όχι, εντάξει, τους λιόμενους είναι το λιγότερο. Τους ψαράδες κυρίως που ζουν από αυτό το επάγγελμα. Γίνεται χαμός με το λαγοκέφαλο. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά. Στα social media που δαγκώνουν κουτιά από κοκακόλες, τα σκίζουν στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά περίεργη ιστορία. Έχουν γεμίσει, λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Έχουν γεμίσει θάλασσες από λαγοκέφαλους. Εν τω μεταξύ, μέχρι πριν από καμιά εβδομάδα είχαν γεμίσει θάλασσες από μπλε μέδουσες. Ξέρετε, αυτές τις μικρές. Μοβ τσούχτρες οι οποίες τσιμπάνε και σου αφήνουν ολόκληρο σημάδι από το δηλητήριο το οποίο έχουν τα πλοκάμια τους. Ενώ έχουμε και καρχαρίες. Απ' όλα έχουν οι ελληνικές θάλασσες. Πάντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κοίταζα κάποιους διαδραστικούς χάρτες καταγραφών που αποτυπώνουν ανάγλυφα την εξάπλωση, την ανησυχητική κατά τους επιστήμονες εξάπλωση του λαγοκέφαλου και πραγματικά έχουν κατακλείσει σχεδόν όλες τις ελληνικές θάλασσες. Πού να σας πω, όλη η ανατολική, η δυτική συγγνώμη πλευρά του Ιωνίου από την Κέρκυρα μέχρι την Κυπαρισία και κάτω τη δυτική Κρήτη, Χανιά, Φαλάσσανα, γεμάτο λαγοκέφαλους. Από την άλλη, από την Αλεξανδρούπολη πάνω, τα παραθαλάσσια της Αλεξανδρούπολης, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλα, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει, μέχρι και την Ανατολική Κρήτη, Σιτία και τα λοιπά, και Καστελόριζο, Ρόδο, Δωδεκάνησα, επίσης γεμάτο από λαγοκέφαλους. Δεν το συζητάμε για τα ζεστά νερά του Σαρονικού, πίχτρα είναι. Αυτά λένε οι δικοί τώρα, τι να σας πω από εκεί πέρα. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι και ψάρι που τρώγεται και έχει εμπορική αξία, αυτό είναι και το δυσάρεστο.

Κοιτάξτε, κάποια περιστατικά με δαγκώματα έχουν καταγραφεί παλαιότερα σε Σαρονίδα, Βάρκιζα, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πολύ λίγα, μεμονωμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτά με το λαγοκέφαλο, που είναι ένα από τα βασικά θέματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων και όχι μόνο. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα γεμίσουν και οι θάλασσες σήμερα. Τα νότια προάστια αναμένεται να έχουν πολύ κόσμο. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο η φοιτητική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Άρα, νομίζω ότι αρκετές οικογένειες και ειδικά νέα παιδιά θα κατηφορήσουν προς τα νότια, σε όποια θάλασσα επιθυμούν να πάνε. Αναμένεται κοσμοσυρωή δηλαδή σήμερα, Κυριακή, εάν επιβεβαιωθούν και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και ειδικά του κ. Καντερέ, που λένε πως θα πέσει σήμερα ο ισχυρός βόρειος άνεμος, αυτό το μελτεμάκι που κυριάρχησε και χθες και προχθές, και θα είναι πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Για να δούμε. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται ο πρόεδρος του Πασόκ και της Ελλάς. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο πρωτοσέλιδο της Real News, το οποίο και σήμερα έχει ενδιαφέροντα θέματα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη γυναικοκτονία, με συγχωρείτε, στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Λοιπόν, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων, και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία των public, και μπράβο. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο Real, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι σήμερα με τη Real News In Style η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη Building Technology, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση, το διάβαζα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ετοιμάζεται να αναζητήσει κονδύλια ώστε να ξεκινήσει πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας από τους επαγγελματίες, ψαράδες εννοείται, μήπως οι καταφέρουν και περιορίσουν την εξάπλωση του είδους. Θα χρηματοδοτεί δηλαδή η κυβέρνηση μέσω προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ψάρεμα των λαγοκέφαλων σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω πώς θα πάει με το κεφάλι, με το κιλό. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό με βεβαιότητα. Ένας μίνι διαγωνισμός δηλαδή. Εσείς οι παλιότεροι θυμάστε μια παλιά cult ταινία του 78-79-80 που ήταν Πυράγχας, όπου δείχνει μια κοπέλα να κάθεται αμέριμνη πάνω στο φουσκωτό της, ή το άλλο, τα σαγόνια του Καρχαρία, πάλι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, που έτρωγε ο Λευκός Καρχαρίας όλους σαν σάντουιτς μαζί με το στρώμα, το θαλάσσιο. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά ότι κάνουν ζημιά στα δίχτυα των ψαράδων και ότι αποτελούν φυσικούς θηρευτές κάποιων ψαριών, όπως η κοτσομούρα διάβαζα και κάποια άλλα μικρά ψάρια τα οποία έχουν υψηλή εμπορική αξία, είναι αληθές. Έχουν κάνει γενικευμένη εισβολή στα νερά της χώρας, από την Κρήτη ως τα Δωδεκάνησα και από την Σαρονίδα μέχρι την Κέρκυρα.

Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Να το πούμε, να το επισημάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους που είμαστε μπαμπάδες, στους παππούδες, στους προπάπους, αν υπάρχουν στη ζωή, να τους χαίρεστε και να ξεπεράσουν τα 100. Χρόνια πολλά σε όλους.

Το είπα και νωρίτερα, αμερικανική έμπνευση και η Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Γιορτάζεται κάθε Τρίτη, Κυριακή του Ιωνίου, με δώρα από όλη την οικογένεια κτλ. Κτλ. Για να φανταστείτε ότι διάβασα ότι ο πρώτος εορτασμός της ημέρας του Πατέρα έγινε στις 19 Ιουνίου του 1910, που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Από το 66 και μετά, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον με διάταγμά του ανακήρυξε την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως ημέρα του Πατέρα. Έκτοτε, όπως καταλαβαίνετε, έχει γιορτάζεται σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Πέρασε τα αμερικανικά σύνορα η γιορτή αυτή και έχει διεθνοποιηθεί. Εντάξει, δεν έχει ίσως την ίδια βαρύτητα που έχει η Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όμως εορτάζεται και αυτή σχεδόν παντού. Στην Ελλάδα όχι τόσο ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Γενικότερα και παλαιότερα δεν ήταν από τις γιορτές που θα λέγαμε ότι έχουν καταγραφεί και έχουν αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή στις δικές μας μνήμες και στις δικές μας συμπεριφορές. Πάντως όλοι οι μπαμπάδες γιορτάζουμε σήμερα, να μας χαίρεστε. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο, σε σχέση δηλαδή με το σενάριο, το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, μιλάμε παράκτιους αλίες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους, φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο το επεξεργάζεται πολύ σοβαρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ίσως από Δευτέρα έχουμε νεότερα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λαγοκέφαλους πρέπει να αλλιεύσουν οι επαγγελματίες ψαράδες για να μπορέσει να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους. Σίγουρα πάντως υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης τους. Κυρίως, επαναλαμβάνω, για την καταστροφή του εισοδήματος των επαγγελματιών αλλιέων, αλλά και για τη θαλάσσια βιοπικιλότητα και τη δημόσια υγεία, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ό,τι μικρό ψαράκι υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες θα εξαφανιστεί. Δεν προέρχεται από τη Μεσόγειο. Να ξέρετε, η φυσική καταγωγή του είναι από τον Ινδικό και τον Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό και εισήλθαν στη Μεσόγειο πράγματι μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Είναι ζεστά τα νερά της Μεσογείου και έχουν εγκατασταθεί και τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και προσαρμοστικό ψάρι και μπορεί να επιβιώσει σε αντίθεση με κάποια άλλα ψάρια σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Είναι απόλυτα σαρκοφάγο, να το πούμε αυτό. Τρώει τα πάντα, από ψάρια μικρότερα μέχρι καβούρια, γαρίδες, χταπόδια, σουπιές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φανταστείτε ότι έχει παρατηρηθεί ακόμη και κανιβαλισμός, δηλαδή ψάρια του ιδίου είδους, τα μεγαλύτερα τρώνε τα μικρότερα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και πολλά μηνύματα έχουμε τα οποία δεν έχω διαβάσει. Θα τα διαβάσω μετά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Χρυστόπουλο, τον καλό φίλο, φοροτεχνικό, οικονομολόγο, αναλυτή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Με υγεία και πάντα δύναμη σε όλες και

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Δήλωση οικοπαίδων.

Καλοκαιρινές καλημέρες φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά σήμερα στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά. 2-3 λεπτά να πω καλημέρες, γιατί έχω αρκετές εκκρεμότητες. Καλημέρα από το Δημήτρη στη Δράμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από την Άφακτο. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα από τον Ανέστη από τη Ρόδο και από την κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Μερσίν από την Καλυθέα. Στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Καλυθέα υπάρχει ένα πολύ ψηλό δέντρο που δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να απευθυνθείτε, κυρία Μερσίνα, στην υπηρεσία Πρασίνου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου για το πράσινο. Αυτοί έχουν την ειδική αρμοδιότητα να κλαδεύουν ή να κόβουν δέντρα όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Καλημέρα λοιπόν και στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δεδρινό. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Μια ακόμα καλημέρα που όμως πιστεύω στη δύναμη της κάθε καλημέρας που φτάνει σε σένα. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Χαίρομαι να ακούω τις διάσπαρτες καλημέρες από τους απανταχού Έλληνες, καθώς τιμούν εσένα και την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Αντώνη, και εσύ τιμάς την εκπομπή μας με τις καλημέρες σου και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μου λέει ότι στην Αυστραλία γιορτάζουν τη μέρα του πατέρα την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Ναι, απλά έχει καθιερωθεί την 3η Κυριακή του Ιουνίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλες χώρες το γιορτάζουν περισσότερο, άλλες λιγότερο, αναλόγως την συμπεριφορά της καθεμίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και καλό θερινό ηλιοστάσιο. Να είμαστε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα Μπυρλή που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Είναι δυνατός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς, από ό,τι διαφαίνεται τελικά, δυστυχώς. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που μου λέει: βλέπω για τα επόμενα 4-5 χρόνια οι ερυθρόλευκοι στο μπάσκετ να κυριαρχούν με τις μεταγραφές που κάνουν. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, όπως γράφει και η σημερινή Real News, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Αν ο τουρισμός, ωστόσο, δεν δώσει φέτος την όθηση που περιμένουμε, χρειάζεται από τώρα σχέδιο για την πραγματική οικονομία, επενδύσεις, παραγωγή και σταθερές θέσεις εργασίας που θα στηρίζουν την αγορά και την κατανάλωση. Τα επιδόματα μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, η ανάπτυξη όμως έρχεται μέσα από δουλειές, παραγωγή και εμπιστοσύνη στην οικονομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μυστικό. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη, ελεύθερη αγορά, οικονομία, αποκρατικοποιήσεις, μείωση των δημοσίων ελλημάτων και όλα αυτά τα οποία οι σύγχρονες οικονομίες του λεγόμενου δυτικού κόσμου έχουν εφαρμόσει η κάθε χώρα ξεχωριστά. Γίνεται χαμός στη Βρετανία, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ. Ακόμα και τη Δευτέρα, ακόμα και αύριο. Από ό,τι φαίνεται, θα τον καθαρίσουν εκεί οι εκλεγμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Δεν τα πάνε καλά οι εργατικοί. Οι τόρις, οι συντηρητικοί ετοιμάζονται να επιστρέψουν, αλλά εκλογές δεν έχει ακόμα. Μετά από 2 χρόνια έχει αποδυναμωθεί. Πώς θα κατάφερε αυτός ο Στάρμερ να κερδίσει με τέτοια άνεση, να υπάρχει τέτοια αισιοδοξία, αλλά τα προβλήματα τα οποία συναντούν στην οικονομία να μεγαλώσουν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για την ίδια την κυβέρνηση, για τα κυβερνητικά του καθήκοντα, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και από ό,τι φαίνεται αυτός θα αναλάβει εάν τελικά ανατραπεί ο Στάρμερ τη θέση του Πρωθυπουργού. Σοβαρές εξελίξεις έχουμε και στην Ισπανία. Να ξέρετε ότι θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ και αυτός είναι σε πλήρη αποδρομή. Από ό,τι φαίνεται σε λίγους μήνες δεν θα αποτελεί πλέον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Φανταστείτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δηλαδή τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, η οποία κατηγορείται για διαφθορά, να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Να μην μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε ένα ταξίδι, σε μια συνάντηση που θα κάνει διπλωματικού επίπεδου εκτός της χώρας την οποία διοικεί, την οποία κυβερνά, να πάρει τη σύζυγό του για αυτό το λόγο. Αναγκάστηκε η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ να παραδώσει στην εισαγγελία το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Δεν το βλέπω καλά το Σάντσεθ, το φίλο μας. Καλή ηρωισμή εκεί με τον ΝΑΤΟ που τους πήρε πίσω όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται σε επίπεδο διαφάνειας και διαφθοράς έχει σοβαρό πρόβλημα εντός Ισπανίας.

Λοιπόν, η Ιαπωνία επιβεβαιώνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως λένε οι ειδικοί αναλυτές για το Μουντιάλ. Κερδίζει ήδη 2-0 στο 37ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου την Τινησία. Γρήγορη ομάδα. Παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το ποιοτικό ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι μόνο ταχύτητα και δύναμη, και αυτό αναδεικνύει τις καλές ομάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιαπωνία επιβεβαιώνει τον τίτλο μιας από τις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Να σας πω ότι νωρίτερα η σημερινός Κουρασάο, αυτό το νησί στην Καραϊβική, κατάφερε και πήρε τον πρώτο του βαθμό. Η σημερινός Κουρασάο 0-0. Αν δείτε τι έπιασε ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, Ρουμ λέγεται, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ρούμι που έπαιρναν παλιά οι πειρατές εκεί στα νησιά της Καραϊβικής. Πάντως το τι έπιανε δεν περιγράφεται, επειδή είδα τα επεισόδια, είδα ξανά τον αγώνα, τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα, δηλαδή τα highlights του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Έπιανε τα πιαστά. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ, να είσαι καλά Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα περίμενα και θα ήθελα η πλατφόρμα πόσο κάνει να είναι πιο χρηστική. Δηλαδή να έβαζα τη λίστα με τα ψώνια και να μου έλεγαν σε ποιο σούπερ μάρκετ θα την αγόραζα πιο φθηνά. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Ας το κοιτάξουν. Θέλει βελτιώσεις. Γιατί μπήκα και εγώ και την είδα. Πράγματι η παρατήρησή σας, αγαπητέ φίλε, είναι σωστή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου, Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, τον Στάρμερ τον ρίχνει και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Ένας από τους λόγους που ο Στάρμερ έχει τόσο μεγάλη φθορά είναι το γεγονός ότι πληρώνει την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το γεγονός ότι κάποιοι είχαν πιστέψει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν πλάτη με το δολάριο στην αγγλική στερλίνα, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και πληρώνει και την πολιτική στο μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Κυρίως θα σου έλεγα αυτή. Μα δεν είναι τυχαίο ότι καταραίουν σχεδόν παντού οι κεντροαριστεροί και οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες. Δεν έχουν απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα: μεταναστευτικό και εγκληματικότητα. Η ώρα είναι 7:40. Μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, αλλά μην κόψουμε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο.

0: Μιας και μίλαγα για την Βρετανία, να σας πω ότι φανταστείτε και αυτοί τι συνήθειες έχουν και τι πατροπαράδοτα έθιμα, τα οποία πλέον ενοχλούν τον κόσμο, γι' αυτό και αλλάζουν στάση. Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας, στη σύγχρονη εποχή τουλάχιστον, που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλει, και η απόφαση ήταν προσωπική, τη δημοσιοποίησε χθες το Σάββατο. Δηλαδή φανταστείτε, η μυστικοπάθεια που περιβάλλει το παλάτι και το θεσμό της βασιλείας είναι τόσο μεγάλη που κανένας από τους βασιλείς δεν δημοσιοποιούσε, δεν ήταν και υποχρεωτικό να το κάνει, τους φόρους που καταβάλει κάθε χρονιά. Είτε αυτά αφορούν φόρους επί των εισοδημάτων, από κέρδη, διαφόρων δραστηριοτήτων, προσωπικές επενδύσεις, κτηματικές περιουσίες του βασιλιά, και όπως καταλαβαίνετε εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά, δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή στερλίνες. Μακάρι να εξυγχρονιστεί και το παλάτι του Buckingham, φίλες και φίλοι, και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια να δημοσιοποιήσουν δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνται μάλλον μυστικά, μάλλον τοτέμ για κάποιους που δεν μπορούσαν να τα ακουμπήσουν. Να πούμε ότι οι μονάρχες στη Βρετανία δεν υποχρεούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιοχικών κερδών. Ο μόνος που καταβάλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος, τώρα το ύψος δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε όταν δημοσιοποιηθεί, και φόρο κεφαλαιοχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, είναι ο Κάρολος. Αυτό βέβαια για κάποιους στη Βρετανία δεν είναι καλό, για κάποιους οι οποίοι είναι φιλομοναρχικοί δεν έχουν θέμα. Εγώ θα έλεγα πως δεν νοείται άνθρωπος στον πλανήτη να μην καταβάλει φόρο από τη στιγμή που έχει εισοδήματα. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι αυτοκράτορας, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν νοείται σήμερα να έχεις εισοδήματα και να μην καταβάλεις φόρο. Δηλαδή είναι τρελά εξωφρενικό και προκλητικό. Όταν μάλιστα έχεις τέτοια περιουσία και σε καταθέσεις και σε ακίνητα και σε επενδύσεις και. Ας είναι μια καλή αρχή για τη Βρετανία όλο αυτό. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα Γιάννη. Αναρωτιέμαι γιατί η εκπομπή σου, πολλοί μου παίρνουν τηλέφωνο και την ονομάζουν διαδραστική. Και έβαλα την αυτή για να το εξηγήσω, γιατί ο Γιάννης, λέω, μιλάει με το κοινό του, μιλάει με τους ακροατές. Παίρνει και δίνει. Και αυτή την έννοια τη χαρίζω κι εγώ, γιατί έτσι είναι. Ακούς το κοινό σου και παίρνεις σε μηνύματα και τα ξαναλέγεις.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε πρώτα στις φορολογικές δηλώσεις. Προθεσμίες. Πλησιάζει η ώρα, για δώσε μας τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Έχουμε φτάσει στα 5.200.000 ε1. Αυτό είναι περίπου, αν πάρουμε ότι πέρσι υποβλήθηκαν 6.900.000, είναι κοντά στο 80%. Πάμε καλά και πολύ καλά πάνε και οι επιστροφές. Να σου πω στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα. Και ας έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές ότι έχουν βέβαια κάποιοι που ανήκουν σε εταιρείες, έχουν και 15 μέρες ακόμη μέχρι τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι η έκπτωση είναι 2% όσοι υποβάλλουν πλέον ως τις 15 Ιουλίου, και όσοι είχαν υποβάλει μέχρι 30 Απριλίου θα πάρουν 4% έκπτωση, εφόσον βέβαια πληρώσουν το φόρο FAMAX. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουνίου θα πάρουν 3% έκπτωση, και είπαμε ότι τερματικά 2% όσοι είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Να σου πω ακόμη, βέβαια 8 δόσεις από το εναλλακτικά αν δεν πληρώσουν. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Να σου πω ότι 33% είναι χρεωστικές, βγαίνουν φόρος. Γιατί
0: από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα είναι χρεωστικές. Ναι.
1: Είναι χρεωστικές, 33%. Πιστωτικές είναι 30%, 31% και μηδενικές 35%. Δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις πληρώνει φόρο, ένας στους τρεις παίρνει πίσω και ένας στους τρεις πάλι έχει μηδενικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό κάτι που το επισημάνεμε πολλές φορές μαζί σου, να παίρνουν γρήγορα όσοι έχουν να παίρνουν επιστροφή, να παίρνουν γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο φέτος. Ο διοικητής έχει δώσει εντολή και πατάει γκάζι σε αυτό το σημείο. Αρκεί να σου πω ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν ήδη πάρει επιστροφή φόρου.
0: Ή έχουν δρομολογήσει.
1: Ή έχουν δρομολογήσει, ναι. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι εκείνο που ξαναλέμε εδώ, αυτοί που θέλουν να δουν γρήγορα την επιστροφή τους, ας ελέγξουν, και αν το ξαναλέω άλλη μια φορά κουραστικά, το λες και εσύ, να ελέγξουν αν πράγματι έχουν υποβάλει στη δηλωσή τους, έχουν δηλώσει στη δηλωσή τους το τραπεζικό λογαριασμό. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που δυσκολεύεται η ΑΔΕ να βρει τον δικαιούχο να στείλει πίσω τα χρήματα, γιατί χωρίς IBAN δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι θα λέγαμε. Το συνολικό ποσό έχει ξεπεράσει τα 406 εκατομμύρια ευρώ, το σύνολο των επιστροφών, και ποσού είπα 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Είναι σημαντικό. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων. Ας έχουμε υπόψη μας στα νομικά πρόσωπα, δεν πάμε καλά, στις εταιρείες, εκεί καθυστερούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δίνουν μάχη και οι λογιστές, διότι εκεί δυσκολότερα τα πράγματα, που πρέπει να κλείσουν τα βιβλία, αν είναι ιδιαίτερα οι προγραφικά, οι συλλογισμοί, αν και ελέγχονται εταιρείες από ορκωτούς και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη ένας σχεδόν λιγότερο από μήνα.
0: Μάλιστα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών της ΑΔΕ λειτουργεί καλά, δηλαδή αποτελεσματικά, πώς το βλέπεις?
1: Ναι, αυτό από τα στοιχεία που είπαμε φαίνεται ότι είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό, 65% το να έχει μέχρι τώρα μέσα στην προθεσμία. Βέβαια, ο νόμος του δίνει του διοικητή 90 μέρες. Αλλά λέμε ότι
0: τώρα
1: το 100% είναι μια καλή πρόοδο.
0: Πάμε λίγο στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέος 31 12 του 23.
1: Εκεί, Γιάννη, όπως ξέρεις, πέρασε προχθές στην Βουλή.
0: Θα
1: πάει στην Ολομέλεια. Έγινε σοβαρή συζήτηση. Συμμετείχα και εγώ ως πρόεδρος, βέβαια, επειδή είμαι εκτός Αθηνών. Με αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος, ο καθηγητής, ο κ. Τσουρφλής. Τα είπαμε όλοι χωρίς εκεί στους δύο υπουργούς, ήταν παρόντες, και ο κ. Φεδραλιάς και ο κ. Βαρκόπουλος. Βάλαμε κάποιες. Είπαμε τα θετικά. Είπαμε τα θετικά όλα. Ξέρεις, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολλά θετικά θέματα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το επίδομα του παιδιού, είναι το επίδομα των συνταξιούχων, των ευάλωτων, και άλλα σημαντικά. Είναι και η ρύθμιση αυτή, η οποία υποστηρίζεται, γιατί εμείς φωνάσαμε, γιατί μέχρι το τέλος 23, γιατί δηλαδή πρέπει να ρυθμίζονται οφειλές που είναι στο παρελθόν. Γιατί υποστήριξε τα νοικοκυρία βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Το ενεργειακό κόστος, ξημένα επιτόκια δανείσμου, ο επίμονος πληθωρισμός, η μειωμένη ρευστότητα, όλα αυτά είπαμε στους 24 και 25 ενεργούν. Γιατί να μην μπουν και στη ρύθμιση αυτές οι οποίες. Ο
0: Υπουργός
1: παραμείνθηκε και είπε ότι, ξέρεις, αφού έχω το 93% να είναι πίσω πριν το 23, ένα στοιχείο που είναι ξαφνιάζει, δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: τώρα
1: το 90% των οφειλών είναι πίσω από το 23, άρα το δικαιώσιμο ήταν αυτό.
0: Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα και για το Εθνικό Μητρό Παροχών πριν σε καλημερίσουμε. Τι είναι αυτή η πιλωτική λειτουργία αυτού του Εθνικού Μητρώου Παροχών και πώς θα επηρεάσει και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα?
1: Ξεκινάει πιλωτικά.
0: Πιλωτικά, ναι.
1: Να συγκεντρωθούν. Είναι και αυτό, είναι αυτό το διάχυτο που έχουμε από πολλούς φορείς. Άλλος δίνει το ένα επίδομα και πάει ο ΑΕΔ. Είναι καιρός λοιπόν να μπουν όλα σε μια βάση, και με βάση τα προσωπικά στοιχεία, μια οικογενειακή κατάσταση, εντάσσονται σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά επιδόματα εδώ στην αρχή. Α πούμε ενδεικτικά το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, το επίδομα ενεργείας, οι παροχές αμαία, τα ειδικά προγράμματα.
0: Άρα περνάμε σε ένα πλήρη ψηφιακό έλεγχο επιδομάτων και εισοδημάτων. Καλό είναι αυτό.
1: Μια λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Που τα μαζεύει
0: λοιπόν
1: όλα αυτά.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
1: Καλή,
0: ευχαριστούμε. Εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος στα οικονομικά και τα φορολογικά, όπως πάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχουν και.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και καλό καλοκαίρι. Σήμερα μπαίνει το καλοκαίρι και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Να πούμε για την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, φίλες και φίλοι. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγγή για την πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία του Public. Καλημέρα στην αγαπητή Στυλιανή, Στέλλα. Στέλλα, καλημέρα και σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες φωτογραφίες από τον πανέμορφο Πλαταμόνα. Να περνάς όμορφα, την αγάπη μας. Χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή του πατέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να σας χαιρόμαστε πάντα άξιοι και κάτι αγαπημένο. Δεν ξέρω το συγγραφέα, γράφει όμως. Η άποψή μου για τον πατέρα σου. 4 ετών, ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών, ο μπαμπάς ξέρει τόσα πολλά. 8 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 12 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14 ετών, ο πατέρας μου άσε καλύτερα. 21 ετών, όχ πάλι αυτός μπροστά μου. 25 ετών, κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα. 30 ετών. Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 35 ετών. Πριν αποφασίσουμε να ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 ετών. Τι άραγε θα έκανε ο πατέρας γι' αυτό. 60 ετών. Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. Και 65 πλάς ετών. Α, πού σε ρε πατέρα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, το φίλο μου. Από το Πάσχα μέχρι σήμερα δεν έχω καθίσει ούτε μέρα, φίλε. Πού μας κατάτησαν. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη Παναγόπουλε, οδηγός και ιδιοκτήτης ταξίου, φίλος. Καλημέρα στο Στέλιο, το φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουν. Και για να μην γίνει σύγκριση, κατήργησαν το ή καταναλωτής και το κλικ στο Google σε παραπέμπει στο πόσο κάνει. Πεταμένα λεφτά ή κάτι άλλο, αναρωτιέται ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τους παλιούς και τους νέους μπαμπάδες. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλό καλοκαίρι για όλους εσάς μαζί με τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, φίλε Τόρπι. Αντευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, εύχεται ο φίλος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Καλημέρα, αγαπητέ Μένιπε, να σε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, δικηγόρος και επί 21 έτη σύζυγος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα σήμερα, κλασική καταναλωτική ορτή, αλλά επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Εμείς οι χριστιανοί γιορτάζουμε τις Άγιες και τους Αγίους του Αγιολογίου μας και σήμερα γιορτάζει και η Αγία Βασίλισσα. Μήπως λόγω ονόματος και θέσης τους στις καρδιές μας εορτάζουν όλες οι σύζυγοί μας, γιατί όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, στις 26 Ιουνίου, το κοίταζα τώρα, στις 23 Ιουνίου, με συγχωρείτε, κλείνουν 10 χρόνια από το Brexit. Από το πιο καθοριστικό πολιτικό γεγονός, φίλες και φίλοι, στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια. Θυμάστε τον Κάμερον, τον Τόρις, τον συντηρητικό πρωθυπουργό, που τον πίεζε η συντηρητική, η πιο δεξιά τάση στο κόμμα του, με επικεφαλής τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αργότερα έγινε και πρωθυπουργός, και αναγκάστηκε να πάει σε ένα δημοψήφισμα το οποίο πίστευε ότι θα κερδίσει. Και τελικά το έχασε και οι Βρετανοί αποφάσισαν έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το 70 με 80% λέει το αντίθετο βέβαια. Κακώς βγήκαμε και δεν έπρεπε να βγούμε, αλλά αυτή είναι η μοίρα των δημοψηφισμάτων. Από τη στιγμή που γίνεται ένα, δεν γίνεται δεύτερο μετά για να το αλλάξεις. Αν θυμάστε, είχε επικρατήσει το Brexit με ποσοστό 51,9%. Βέβαια, οι μεγάλες πόλεις, ειδικά το Λονδίνο, ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Μεγάλα ποσοστά, 58-60%. Κυρίως η περιφέρεια ψήφισε υπέρ της εξόδου. Κοιτάξτε, το Brexit έχει, για όποιον έχει μελετήσει την πολιτική, το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, έχει αλλάξει σημαντικά άρδιν την κομματική γεωγραφία της χώρας. Οι συντηρητικοί Τόρις δηλαδή κατάφεραν να προσελκύσουν παραδοσιακά εργατικά προπύργια, κυρίως στη βιομηχανική Βόρεια Αγγλία, γιατί παρουσίασαν τους εαυτούς τους ως πιο εθνικιστές και εκφραστές της καθαρής, της λαϊκής βούλησης. Αυτό φάνηκε και με την νίκη του Μπόρις Τζόνσον το 19, που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό, αν θυμάστε, στην υπόσχεση να ολοκληρώσει τον Brexit. Το εργατικό κόμμα είχε μεγάλα προβλήματα, εσωκομματικά ζητήματα τεράστια, έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραδοσιακής εκλογικής του βάσης. Τελικά οι συντηρητικοί Τόρις πλήρωσαν την επιλογή των ιδίων, δηλαδή την επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να στηρίξει την υπόθεση του Brexit, και έχασε τις εκλογές. Κέρδισε ο Κιθ Στάρμερ, ο οποίος είναι σήμερα πρωθυπουργός, αλλά και αυτός αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ίσως από Δευτέρα, από αύριο, να μην είναι ο Στάρμερ πρωθυπουργός, αλλά διάδοχός του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Το βασικό δηλαδή εσωκομματικό αντίπαλο δέος απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Αν θυμάστε, μετά το Brexit άρχισε και μια συζήτηση για την αυτονομία της Σκωτίας και κατά πόσο η Σκωτία πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό, που είναι ουσιαστικά, αλλά ανήκει μέσα στην Βρετανική Κοινοπολιτεία κράτος. Δεν ξέρω αν φτάσει κάποια στιγμή η Βρετανία να δημιουργήσει, να θέσει ένα δημοψήφισμα για την μοναρχία, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε περίπτωση που οι Βρετανοί καλούνται να ψηφίσουν. Θέλουν ή δεν θέλουν την Βρετανική μοναρχία. Θέλουν ή δεν θέλουν το βασιλιά και τη βασίλισσα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσουν. Αλλά ξέρετε, το θέμα αυτό είναι ταμπού. Δεν το ακουμπάει κανείς και πολύ δύσκολα κάποια στιγμή θα τεθεί δημοψήφισμα γι' αυτό.
11: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
13: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. στη Modile Battery. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
18: Περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση της 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι, γιατί μπαίνουμε σήμερα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον άλλο φίλο που μου γράφει, στέλνει την καλημέρα του. Είναι βασικό να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να οργανωθούμε ως καταναλωτές, αλλιώς δεν θα πέσουν οι τιμές. Πρέπει να μποϊκοτάρουν εταιρείες που κερδοσκοπούν και εύκολα. Μπορούμε να το δούμε αυτό πλέον από τη νέα εφαρμογή. Χρειαζόμαστε κάποιον να το οργανώνει. Επειδή οι σύλλογοι καταναλωτών που έχουμε είναι αδύναμοι, χρειάζεται βοήθεια από τους δημοσιογράφους. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε ή φίλη, δεν βλέπω το όνομά σου για να καταλάβω ποιος είσαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η παρατήρησή σου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έτσι είναι. Πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη και οι οργανώσεις πολύ περισσότερο που δεν μπορούν μέχρι στιγμής να βοηθήσουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη και πάλι. Καλημέρα στον Μάκη, να σε καλά Μάκη. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο Λογοθετόπουλο. Να είστε καλά κύριε δικηγόρε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Εάν ο ρωσικός στρατός σταματούσε στην απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Κρυμαίας μόνο και αποσυρώταν από τα υπόλοιπα μετά της Ουκρανίας, θεωρώ ότι η πολιτική συνεννόηση Ρωσίας με την Ουκρανία θα γινόταν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Στυλιανίδου. Δέκα χρόνια πλησιάζει από τη στιγμή που οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν το Brexit.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΙΔΑΠ, αγαπητέ φίλε Χρήστο, που ψηφιακά μπορείς και τις ημέρες που είναι αργία, όπως είναι το Σαββατοκυριακό, να καταγράψεις, να στείλεις δηλαδή μήνυμα για βλάβη στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. EIDAP.gr και μέσα εκεί σε καθοδηγεί η πλατφόρμα. Είναι σχετικά εύκολο. Νομίζω μόνο τον αριθμό παροχής σου βάζεις για να υπάρχει κάποιο δεδομένο και να μπορούν κάπου να απευθυνθούν. Μπες EIDAP.gr. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε, με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, τι αλλάζει με το νέο φόρο ακινήτων στους Δήμους? Τι να περιμένουμε τελικά, αγαπητέ φίλε Μάνο?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα, το είχαμε συζητήσει. Έγινε και παρέμβαση από πολλούς φορείς και από την Πομιδά, νομίζω ήταν και σημαντική παρέμβαση. Ευτυχώς άκουσε το Υπουργείο, είχε ανοιχτά αυτιά. Ήταν, αν θυμάσαι, να μπουν δύο τέλη. Ένα, δηλαδή θα αντικαθιστήσουμε το TAP και το FIH, το Φόρο Ελεκτροδούμενο Χώρο, δύο τέλη που μπαίνουν στους λογαριασμούς. Με δύο φόρους ήταν μια αρχική σκέψη. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης στους Δήμους και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, περιφέρειες. Καταργήθηκε το δεύτερο, δεν θα μπει. Άρα στην ουσία πάμε από τα δύο τέλη σε ένα τέλος. Που η διαφορά είναι ότι ενώ από τα δύο τέλη το ένα ο υπολογισμός ήταν βάση αξίας και ο άλλος βάση τετραγωνικών, τώρα το καινούργιο τέλος είναι βάση αξίας. Που είναι και λίγο πιο δίκαιο. Και δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Θα είναι παρόμοια. Δηλαδή θα είναι παρόμοια η επιβάρυνση των δύο τελών με το ένα τέλος. Βάση των συντελεστών. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει σημαντικά.
0: Τώρα, πες μας για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Το λεγόμενο. Πώς?
1: Ναι, ναι, το Μίδας λέει.
0: Το Μίδας, ναι, ναι. Φαίνεται ότι βγαίνει στον αέρα, δεν θα είναι απλώς μια βάση δεδομένων. Πρόκειται επί της ουσίας για την πρώτη ηλεκτρονική χαρτογράφηση, την πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Τι διαφορά θα έχει από το κτηματολόγιο και τις άλλες εφαρμογές?
1: Θα είναι το ενοποιημένο. Δηλαδή, Γιάννη, για να καταλάβει κάποιος, όπως έχουμε το ε9, με όλα τα στοιχεία και έχουμε το κτηματολόγιο μας και τη βάση του ΔΔΕ, μην την ξεχνάμε, έτσι, που είναι όλες. Θα είναι ένα ενιαίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα, βέβαια, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το τονίσω. Θα πρέπει να μπουν πάλι όλοι οι 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Θα το δούμε αυτό. Να το ενημερώσουν, να το επικαιροποιήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι απλά να μπαίνουν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι και σε τι προθεσμίες. Θα βγει στον αέρα, έτσι λέγεται, να δούμε πώς θα είναι και η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην είναι γραφειοκρατική και να δημιουργεί θέματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάντως, θα έχουμε πλέον μία βάση. Αυτή θα είναι, δεν θα έχουμε ψωνία.
0: Σε αυτή τη βάση θα συμπεριλάβουν τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακόμα και το, να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει, θα δηλωθεί και από τους ιδιοκτήτες, αν είναι μισθωμένα τα κίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ιδιοκατοικούμενα κλπ.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και αποδοχή από τους ενοικιαστές. Εκεί πάνε να βρουν και λίγο τη μαύρη οικονομία, ξέρετε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι, να σου πω, πες μας και ένα γενικό σχόλιο για την πορεία των ακινήτων. Πώς πάει μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, πού τα βλέπεις τα πράγματα να κάθονται, με δεδομένο ότι πάμε μάλλον προς οριστική λήξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν? Θα επηρεάσει όλη αυτή την αγορά?
1: Κοίτα, Γιάννη, είμαστε ήδη ψηλά, δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τον πόλεμο τελικά, σε αυτή τη διάρκεια του πολέμου. Είχαμε μικροεπιρροές, αξιοκόστη υλικών από εδώ από εκεί. Αλλά εδώ το επίπεδο τιμών παρέμεινε εκεί. Είμαστε, παραμένω εγώ, στη δική μου άποψη, έτσι, στην εκτίμησή μου, ότι είμαστε στη φάση προσαρμογής, όχι προσαρμογής τύπου μνημονίου, μην μπερδευόμαστε. Προσαρμογής σημειακής, δηλαδή ακίνητα που στη διαπραγμάτευση θα πέφτουν, ναι. Θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες σοφολογικές τιμές για κάποια ακίνητα, όχι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είναι προνομιακά θα παραμένουν ψηλά, που έχουν και την ξένη ζήτηση. Ναι.
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Είναι το κεντρικό θέμα της Real News, ναι, με 10 κορυφαίους οικονομολόγους να λύουν τα δεδομένα.
1: Ειδικά στο κόστος κατασκευής και στην
0: ανακαίνιση. Για την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
1: Και στην ανακαίνιση παραμένουν. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει το κόστος κατασκευής 2.000 το μέτρο, κατ' ελάχιστο 2.200, δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι τιμές θα πέσουν, ειδικά στα παλαιότερα ακίνητα.
0: Ναι, ειδικά στα παλαιότερα, ναι, τα παλαιότερα.
1: Τα μία ανακοινωμένα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Πράγματι, θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να σταματήσω από τώρα για καλοκαίρι, Μιχάλη, με τίποτα. Έχουμε μισό Ιούνιο και έχουμε σχεδόν μισό Ιούνιο και έχουμε και τον Ιούλιο. Αύγουστο θα πάρω όλη την άδειά μου. Όλη την άδειά μου θα την καταναλώσω τον Αύγουστο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Βασιλική. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα τη πιο ωραία εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Βρεβέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μα.
2: Μια ζωή ελεύθερος.
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τι ακριβώς θα γίνει τώρα που, όπως όλα δείχνουν, μάλλον οδεύει προς τερματισμό ο πόλεμος στο Ιράν.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις χαμηλά.
0: Ζορίστηκε η Γερμανία με ανατροπή στο 94 να κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού. Η ακτή Ελεφαντοστού που έχει μπορεί σαν όνομα εθνικής ομάδας να μην προδιαθέτει ως ένα από τα φαβορί, αλλά έχει κάτι παικταράδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Bundesliga, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Premier League, το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία. Δυσκολεύτηκε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει μικρίνει, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, επιβεβαιώνεται αυτό ο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες μικρότερων εθνικών ομάδων συμμετέχουν και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο πρωταθλήματα, είπαμε της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, έχουν όλη αυτή η διαδικασία, έχει μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τα υποτιθέμενα μεγάλα φαβορί από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ, 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με το φίλο τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τώρα παίζει, είναι στο 52ο λεπτό, στο 54ο λεπτό, με συγχωρείτε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η Ιαπωνία, προηγείται 2-0 της Τινησίας και εννοείται ότι αν κερδίσει θα καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά είναι ένα Μουντιάλ με πολλές ομάδες που θα διαρκέσει για ένα μήνα ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, 19-20 Ιουλίου ολοκληρώνεται με τον τελικό του Μουντιάλ. Άρα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Κάτι παικταράδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Bundesliga, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Premier League, το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία. Δυσκολεύτηκε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει μικρύνει, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, επιβεβαιώνεται αυτό ο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες μικρότερων εθνικών ομάδων συμμετέχουν και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο πρωταθλήματα, είπαμε της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, έχουν όλη αυτή η διαδικασία, έχει μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τα υποτιθέμενα μεγάλα φαβορί από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ, 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με τον φίλο τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τώρα παίζει, είναι

από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε, αλλά εν πάση περιπτώσει Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ, 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με τον φίλο τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τώρα παίζει, είναι στο 52ο λεπτό, στο 54ο λεπτό, με συγχωρείτε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η Ιαπωνία, προηγείται 2-0 της Τινησίας και εννοείται ότι αν κερδίσει θα καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά είναι ένα Μουντιάλ με πολλές ομάδες που θα διαρκέσει για ένα μήνα ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, 19-20 Ιουλίου ολοκληρώνεται με τον τελικό του Μουντιάλ, άρα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Και την καρδιά μου... μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου με ένα ωραίο καφεδάκι και μια καρδούλα και ένα τριαντάφυλλο. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Νάτι και η Άννα. Καλημέρα, Γιάννη. Βλέπω σιγά σιγά να οργανωνόμαστε. Πώς το εννοείς αυτό, για εξήγησε το μου, Άννα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακούω χαζές απόψεις σχετικά με το λαγοκέφαλο. Το συγκεκριμένο ψάρι δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, εκτός και αν κρύβεται κάτι όπως μας έκρυβαν αναφορικά με τον κορονοϊό. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν είμαι ψαράς, ούτε είμαι ειδικός επί του θέματος. Περισσότερο κίνδυνος για τους αλείς είναι ο λαγοκέφαλος και λιγότερο βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά για να φτάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο σημείο και να σκέφτεται να χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κονδύλια την αλεία του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, εννοείται, ψαράδες, όχι από οποιονδήποτε, ερασιτέχνη, μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με την εξάπλωση του είδους αυτού.

Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, κοντά στη στενή Ευβίας. Ευτυχώς ήταν σε δασική περιοχή, αλλά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν γρήγορα. Ήταν και μέρα, μπόρεσαν να σκοτώσουν τα εναέρια μέσα. Το λέω γιατί φυσούσε ισχυρός άνεμος εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε ταχύτατα από τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε πριν από λίγο με το φίλο του Μάνο του Γκρανίδη, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Αναφέρει, αποκαλύπτει μάλλον, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες και το 2027. Σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμα έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες. Υπέροχη μέρα σήμερα, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Θα πέσει και ο αέρας, θα φυσάει, αλλά θα πέσει ένα με δύο μποφόρ και στο Σαρονικό και στο Αιγαίο. Νομίζω ότι σήμερα ίσως θα είναι η Κυριακή που θα γεμίσουν ασφυκτικά οι παραλίες, με δεδομένο ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές, τελείωσαν κάποια ειδικά μαθήματα απομένουν για τις πανελλαδικές και κάποια αγωνίσματα για αυτούς για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στη γυμναστική ακαδημία, αλλά σε γενικές γραμμές το 90 με 95% των μαθητών έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις και τις κατατακτήριες επίσης. Μόνο οι φοιτητικές εξετάσεις απομένουν σε ορισμένα πανεπιστήμια για να κλείσει και τυπικά αυτή η εκπαιδευτική χρονιά. Φαίνεται ότι σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Ήδη με ενημερώνουν και ήδη βλέπω ότι στην παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Κάποιοι πάνε νωρίτερα για να το ευχαριστηθούν και καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα από Γαλάτσι. Οι φορολογικές δηλώσεις μας εξήγησε ο κύριος Χριστόπουλος, λήγουν 15 Ιουλίου.

0: πως κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Αύριο λίγη προθεσμία για τις δηλώσεις. Λένε από το Υπουργείο, δεν είμαι ειδικός για να σας το πω με βεβαιότητα, ότι δεν θα δοθεί η παράταση και ξεκινούν αμέσως την Τρίτη, δηλαδή 23 Ιουνίου, οι έλεγχοι. Να σας πω από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον μέχρι την Παρασκευή, οι δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε είναι περίπου στις 600.000. Να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν υπόχρεος μόνο για το οικοπαίδο του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και με τον αρμόδιο δήμο της περιοχής. Να σας πω ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρουν σημαντικές κυρώσεις. Πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση. Η υποβολή, προσέξτε αυτό, δηλαδή αν δεν το έχετε καθαρίσει και υποβάλλετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει, τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Είναι δηλαδή ποινικοποιείται, είναι δηλαδή θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Και σε περίπτωσης αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ, με εξουσιοδότηση μάλιστα από τον ΚΑΒΗ, στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει λύση και γι' αυτό δηλαδή.

0: της πέρπατα χαμένος μες στη μπόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα λουτρά της Κύθνου. Καλό καλοκαίρι Γιάννη, ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου να πιούμε το εσπρεσάκι μας στην παραλία. Στείλε μου κινητό τηλέφωνο και θα οργανωθούμε φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους στο σταθμό. Καλή εκπομπή σήμερα. Διαβάζω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θερινό ηλιοστάσιο. Θα αναφερθείτε στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. Υπάρχουν νεότερα από την εξαφάνισή τους. Θα ψάξω τον Γιώργο τον Καλιακμάνη στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά τα οποία μας είπε χθες. Το θέμα είναι ότι έχει συλληφθεί ο βασικός ύποπτος της ιστορίας αυτής. Θα αναζητήσω το Γιώργο σε λίγο να δούμε τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει.
0: Πόσοι σκοτώνονται στη γη.
1: Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα, να σε πάτε καλά. Ο φίλος ο Μιχάλης από το Μενίδη μου γράφει σαν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ζελένσκι, μέχρι και η Πολωνία γυρίζει την πλάτη στην Ουκρανία και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που παραδοσιακά στήριζαν τον Ζελένσκι. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Πρέπει με την επιλογή νέας κυβέρνησης οι έχοντες να συνεισφέρουν στους μη έχοντες που πεινούν κυριολεκτικά. Καλημέρα Σωτηρία. Αποφασίστηκε. Τα Patriots δεν θα φύγουν από την Κάρπαθο. Στο λέω για να ξέρεις γιατί ίσως δεν έχεις ενημερωθεί. Είναι απόφαση την οποία θα πάρει και τυπικά με τη βούλα του Κισέα και την οποία αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή η Real News. Παραμένουν οι Patriots στην Κάρπαθο και έτσι πρέπει να γίνουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην Άννα που επανέρχεται στο θέμα της ΕΙΔΑΠ. Φτιάχνει το σύστημα οι καταναλωτές και αυτοί πήραν για να το βελτιώσουν. Επίσης άκουσα που είπε ότι τελικά δεν επηρεάστηκε η ζωή μας από τον πόλεμο. Εντάξει, δεν επηρεάστηκε η ζωή μας. Ακρίβηναν αρκετά πράγματα από τον πόλεμο, Άννα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε ο τουρισμός. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο που συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η αρμόδια υπουργός του τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, όχι απλά ανέβηκαν, εκτοξεύθηκαν κατά 65%. Για σένα λιώνω. Ο Κώστας με ρωτάει, καλημέρα Γιάννη, και αν δεν έχεις χρήματα να καθαρίσεις τα οικόπεδα, δεν βρίσκεις εργάτες, τι να κάνεις, μήπως δίνουν φτηνά δάνεια. Δεν έχει βγει ακόμα το οικόπεδο δάνειο. Θυμάσαι παλιά που είχαν βγει τα διακοποδάνεια. Το οικόπεδο δάνειο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί από τους φίλους μας τραπεζίτες. Όμως, μιας και το σχολιάζεις, η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και στο θέμα των οικοπαίδων έχει στηθεί μια φάμπρικα εσχροκέρδειας από κάποιους επιτίδιους που ζητάνε για παράδειγμα για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικά μέτρα 1000 ευρώ, αν είναι δυνατόν ρε παιδιά να πας 1000 ευρώ με το χορτοκοπτικό για να κόψεις ένα οικόπεδο 300 μέτρων. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι, βέβαια από σένα εξαρτάται η επιλογή, αλλά αν οι περισσότεροι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και δεν βρίσκεις κάτω από 500 άρικο με τίποτα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη φορά που εμφανίζονται τέτοια κερδοσκοπικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Το αντίθετο μάλιστα. Μέχρι και για τα οικόπεδα κάποιοι φίλοι μας προσπαθούν να βγάλουν, να εσχροκερδίσουν και απλά να βγάλουν. Ναι, πρέπει να γίνει η δήλωση μέσα στα όρια αγαπητέ Παναγιώτη που ορίζει ο νόμος.
2: Αλλά θα στα πω μετά. Έλα μωράκι μου.
1: Κάτσε Κώστα γιατί είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς γιατί ακόμα εδώ στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Ευρώπη δεν έχουν πιάσει οι δυνατές ζέστες. Ο Κώστας, δόξα τω Θεώ, σαν να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των βουνών της Αττικής από την απειλή φωτιάς. Φτάσαμε τέλη Ιουνίου και ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο περιστατικό. Μακάρι να συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι πως Το Υπουργείο, σε συνδυασμό με αρκετούς δήμους, έχουν τοποθετήσει κάποια μέσα όπως οι θερμικές κάμερες και κάποιους ανιχνευτές αισθητήρες που σίγουρα βοηθούν ώστε να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να γίνει η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αρκετά νωρίς. Αλλά ακόμα μετεωρολογικά δεν έχουμε φτάσει στο πικ. Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου που μου στέλνει μια ανάρτηση. Θα τους σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιράκι να έχετε όλες και όλοι. Δεν το ξέρω Νίκο αν θα δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι σήμερα μας διαβεβαιώνω ότι δεν θα δοθεί, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Εμείς μένουμε στο ότι αύριο λύγει η παράταση. Σήμερα η μέρα του πατέρα, η μέρα των μπαμπάδων. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, τι γιορτάζουμε. Δεν λέμε όχι σε καλές γιορτές. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται καλό καλοκαίρι από Μεταμόρφωση Ιωαννίνων. Να σε καλά, βρε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, πες μου σε κάποια λειτουργία της καθημερινότητας των Ελλήνων που να μην υπάρχει λαμογιά και ευκαιρία μαύρου κέρδους από κάποιους. Νομίζω ότι όσο και να ψάξουμε είναι λιγάκι δύσκολο να βρούμε. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο φίλε μου Θοδωρή. Σχολιάζοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα και τη φάμπρικα σχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που έχει στηθεί από διάφορους που ζητάνε 1000 ευρώ για να καθαρίσουν 300 μέτρα οικόπεδο, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χαρούμενη και με ολοκληρωμένη ενημέρωση η παγκόσμια πρωινή εκπομπή στο Real FM. Να σε καλά, φίλε Λεωνάρδο, να σε καλά, την αγάπη μας. Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι παίζουν μπαλάρα. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Κερδίζουν 3-0 την Τινησία. Παίζουν μπαλάρα οι τύποι και νομίζω ότι όσοι λένε πως θα φτάσει ψηλά η Ιαπωνία, από αυτά τα οποία βλέπω μέχρι τώρα, μάλλον έχουν δίκιο. Αυτοί οι Ιάπωνες τι λαός είναι. Τους έδειχνε πριν από λίγο να έχουν μπλε σακούλες στα χέρια τους. Μαζί με τις τσάντες, τα καπελάκια που έχουν κτλ. Τα εθνόσημά τους, για να καθαρίσουν μετά τις κερκίδες. Τι λαός, τι εκπαίδευση είναι αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι λαός είναι, μα τους βλέπετε και ως τουρίστες. Πόσο καθαροί, οργανωμένοι, τακτικοί σε όλα τους είναι. Εμφανίστηκαν λοιπόν κάποιες 3-4.000 Ιάπωνες στις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν σήμερα. Θα δούμε τώρα σε ποιο γήπεδο παίζουν, σε ποια πόλη. Με σακούλες μπλε στα χέρια τους για να καθαρίσουν οτιδήποτε έχει πέσει κάτω στο χώρο των εξέδρων της κερκίδας που βρίσκονται οργανωμένοι αυτοί και να τα αφήσουν όλα λαμπίκος, πεντακάθαρα. Μπράβο τους. Μαζί, κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέ. Α, σήμερα υπάρχει και ένας Έλληνας, μου το γράφει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Στηρίζουμε Δόνη να κάνει το ακατόρθωτο να πάρει βαθμό κόντρα στην Ισπανία. Ναι, ο Γιώργος Οδόνης, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Μακάρι, καλή επιτυχία στο φίλο μας, το Γιώργο. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη. Μην το παίξετε στοίχημα, δική μου εκτίμηση, δική μου πρόβλεψη είναι. Δεν σας παρασύρω σε στοιχηματικά ή άλλου είδους τέτοια παιχνίδια. Ότι το φέτος το Μουντιάλ θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μεγάλες πιθανότητες να το πάρει έχει μετά από 60 τόσα χρόνια η Αγγλία. Και η Γερμανία είναι οργανωμένη ομάδα, πολύ μεθοδική στον τρόπο που παίζει και άλλες ομάδες είναι φαβορί. Η Γαλλία, η Ισπανία μεταξύ αυτών, η Ολλανδία έχει πολύ καλή ομάδα, η Βραζιλία και η Αργεντινή επίσης. Αυτά είναι τα 6, 7, 8 μεγάλα φαβορί. Αλλά έχω την, πώς να το πω, την αίσθηση ότι μετά από τόσες δεκαετίες ήρθε η ώρα να το σηκώσουν οι Άγγλοι. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μας χαίρονται τους μπαμπάδες. Να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Άγγελο. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, Άγγελε. Νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Δύσκολο να βρει Ιάπωνα να έχει μακρύ μαλλί. Όλοι τους άνδρες γυναίκες τα έχουν κοντά και γενικά οι Ασιάτες. Έχουν αυτά τα ίσια μαύρα μαλλιά, ίσως γι' αυτό δεν είναι πολύ πρακτικά να τα έχει μακριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν το είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που ξέρω, αν και βλέπω στην ομάδα τους έχουν κάποιους ξανθούς, έχουν βάψει μαλλιά, έχουν κάποιους περίεργους. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι φιλαθλοί τους είναι αποτελούν υπόδειγμα συμπεριφοράς και μπράβο τους. Ήρθαν οι άνθρωποι, πήγαν να δουν το παιχνίδι και κρατάνε μπλε σακούλες σκουπιδιών, μπλε γιατί είναι και τα χρώματα της Ιαπωνίας τα μπλε, οι φανέλες τους δηλαδή, για να καθαρίσουν την εξέδρα, την κερκίδα στην οποία οργανωμένα βρίσκονται εκεί μετά το τέλος του αγώνα. Φοβερός λαός, μπράβο τους. Μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο. Δεν χρειαζόταν να το δούμε αυτό. Τους έχουμε δει ως τουρίστες και εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς συμπεριφέρονται, τι καθαρός και οργανωμένος λαός είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Καμίνια. Όχι, δεν έκλεισαν τα στενά, Γιάννη. Ευτυχώς έχουν ανέβει όλοι στην Ελβετία για να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Λοιπόν, Χρήστος Κρήγας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σωκράτες. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Λοιπόν, έχεις να μας σχολιάσεις μερικά πράγματα που νομίζω ενδιαφέρουν τον πολίτη. Έρχεται το My Point. Μία ακόμα λειτουργία έτσι, ψηφιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για λειτουργία νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από την ΑΔΕ.
1: 6 σημεία, Γιάννη, θα έχουμε σε όλη την Αττική. Ξεχνάμε τις παλιές ΔΟΕ, μια πολύ γρήγορη δευτερολέπτων ιστορική αναδρομή. Είχαμε τις ΔΟΕ, τις κατατόπου ΔΟΕ, δηλαδή κάθε περιοχή είχε και την εφορία της στην Αθήνα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν παραμείνει οι ΔΟΕ. Στην Αθήνα τώρα τι έχουμε, θα έχουμε πλέον το My Point. Ξεκίνησε στο χολαργό το πρώτο.
0: Τι θέλει να
1: κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θέλει να κάνει, Γιάννη, με το My Point. Θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που βρίσκεται ένα αίτημά τους. Θέλει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν μια πλατφόρμα. Ακούνε ότι ξεκίνησε μια καινούργια πλατφόρμα, μια καινούργια διαδικασία, ένα καινούργιο επίδομα και δεν ξέρουν πώς να κατευθυνθούν. Κατευθυνόμενοι στο My Point θα μπορούν να παίρνουν την πληροφορία για τα ψηφιακά, για τα νέα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν αυτή την εξυπηρέτηση. Και επίσης, Γιάννη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, παράδειγμα, να εκτυπώσει κάτι ή να μπορέσει να διεκπεραιώσει ένα αίτημα ή οτιδήποτε άλλο που αφορά φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΑΔΕ. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν πλέον μέσα από αυτό το σημείο επαφής μεταξύ διοίκησης και φορολογουμένου να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα μου πεις τώρα, υπήρχαν άλλες τέτοιες υπηρεσίες όταν καταργήθηκαν οι ΔΟΕ.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν πας σε αυτό. Βεβαίως. Αυτά τα σημεία, τα 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική, είναι πρώην ΔΟΗ ή είναι καινούργια κίνητα που έχουν
1: καινούργια,
0: φτιαχτεί.
1: Γιάννη, καινούργια σημεία. Καινούργια, είναι καινούργια σημεία διαφορετικής φιλοσοφίας. Δεν θα δεις τις παλιές ΔΟΗ, δεν θα δεις ανεβαίνουμε σκαλιά, μπαίνουμε σε μια υπηρεσία. Θα μπαίνει σε ένα σύγχρονο, εντελώς λειτουργικό χώρο που θα υπάρχουν οθόνες, θα υπάρχει φυσική παρουσία ανθρώπων.
0: Πώς είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ισόγεια, φίλες και φίλοι.
1: Ήθελα να σου το πω πριν, λέω, θα με προλάβω ο Γιάννης. Με πρόλαβε λοιπόν ο Γιάννης και είπε το εξής, ότι μπαίναμε παλιά στις τράπεζες και περίμενε κόσμος ουρές πάνω να εξυπηρετηθεί. Πλέον υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία και σηκώνουν χρήματα και λαμβάνουν χρήματα για πληρωμές στις τράπεζες. Κάπως έτσι θα είναι και αυτά τα φυσικά σημεία. Βέβαια, Γιάννη, να πούμε το εξής, έτσι, ότι παραμένουν τρεις βασικές κεντρικές υπηρεσίες. Είναι το ΚΕΦΟΔΕ, είναι για φορολογικές διαδικασίες, δηλαδή ΦΠΑ, ΜΗΤΡΟ, εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Είναι τα ΚΕΒΙΣ, που εκεί γίνεται η διαχείριση των χρεών όταν κάποιος έχει χρέη, απευθύνεται στα ΚΕΒΙΣ τηλεφωνικά. Και είναι και το ΚΕΦΟΠ, είναι για κομμάτια περιουσίας που αφορούν είτε διαχείριση ακινήτου, είτε υποθέσεις κληρονομιών, ναι, οτιδήποτε άλλο. Αυτές όμως είναι κυρίως υπηρεσίες που δεν έχουν φυσική παρουσία. Ναι. Η φυσική παρουσία θα γίνεται, θα λέγαμε, προς εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω του My Point.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην Αττική περίπου τι εικόνα έχεις, πόσες ΔΟΗ, που χρειάζονται φυσική παρουσία ενώ ΔΟΗ, έχουν απομείνει περίπου από τις δεκάδες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια.
1: Είναι τα λεγόμενα ΙΦΕ, τα οποία δεν μπορείς και εκεί να συμμετέχεις με φυσική παρουσία. Υπάρχουν σε αρκετά σημεία επιλεγμένα μέσα στην Αθήνα, αλλά πλέον η φυσική παρουσία για κάποιον που δεν μπορεί να επιλύσει κάτι θα είναι το My Point, αλλά και θα είναι και το ΚΕΦΟΔΕ για υποθέσεις ΦΠΑ, για υποθέσεις εισοδήματος που έχει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν όπως γινόταν παλιά με τις ΔΟΗ τόσος κόσμος πλέον με την ηλεκτρονική παρουσία, αλλά όμως επειδή πάμε. Τι θέλει ο διοικητής, θέλει όσοι περισσότεροι γνωρίζουν τις διαδικασίες μέσω των πλατφορμών να μπορούν να επιλύουν διαδικτυακά και ηλεκτρονικά τα ζητήματά τους στα φορολογικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλει χρόνο, γιατί απαιτεί και τη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω των αιτημάτων, δηλαδή και ψηφιακή διαχείριση, αλλά και φυσική παρουσία. Εκεί ποντάρει το επόμενο χρονικό διάστημα, δε, έτσι ώστε να εξυπηρετεί το πολίτης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682-089-100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Στέφανο. Και...
1: Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η Ιαπωνία είναι ίσως η πιο πολιτισμένη χώρα με το καλύτερο μάρκετινγκ στον πλανήτη. Ακόμη και το σήμα της, ή σήματα όπως το Toyota, έχουν βαθύ νόημα από την αρχαία Ελλάδα, γι' αυτό επέτρεψαν να αγοράσει ο σύζυγος η Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Έχουν πολύ την αντίληψη αυτή και βοηθούν την Ιαπωνέζικη οικονομία. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά σίγουρα είναι ένας οργανωμένος και απόλυτα εκπαιδευμένος λαός. Και μπράβο τους. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένη. Αυτό που είπατε ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, είναι εκπαίδευση, παιδεία. Προφανώς παίρνουν την εκπαίδευσή τους από την νηπιακή ηλικία, τότε που ο άνθρωπος ό,τι μάθει δεν το ξεχνά ποτέ. Σε αυτή την ηλικία γίνεται συνείδηση. Οτιδήποτε θετικό μάθει ο άνθρωπος και φυσικά να το μάθει σωστά. Είναι δείγμα πολιτισμού ενός λαού ή ορθή κοινωνική συμπεριφορά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Ιφηγένεια. Και οι Ιάπωνες το δείχνουν όπου και αν πηγαίνουν. Είναι ίσως ο πιο πολυταξιδεμένος λαός σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, αυτό λένε τα στατιστικά τουλάχιστον, και όπου πηγαίνουν, σε οποιαδήποτε χώρα πηγαίνουν, επιδεικνύουν τον πολιτισμό τους και την παιδεία τους, και μπράβο τους. Ο Παναγιώτης μου λέει, μάλλον είμαι το κορόιδο εγώ. Για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικών μέσα στην Καλαμάτα για χορτοκοπή πήρα μόλις 150 ευρώ. Αν ερχόμουν Αθήνα θα έπαιρνα τα διπλά και θα ήμουν και ο πιο φθηνός. Χρυσές δουλειές θα έκανα, μου γράφει ο Παναγιώτης ο Γκούζος από την Καλαμάτα. Κοίταξε, τέτοιου είδους εσχροκέρδια με τα οικόπεδα κυρίως στην Αττική εμφανίζεται. Όχι από αυτά τα οποία καταγγέλουν, δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Όχι στην περιφέρεια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους. Η οικογένειά μου έχει ζήσει πάνω από μια 15ετία στην Ιαπωνία. Η χώρα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική αρμονία, την ομαδικότητα και την επαγγελματική υπευθυνότητα. Είναι περίεργη και ξένη αυτή η συμπεριφορά για εμάς, αλλά για εκείνους συνδέεται περισσότερο με κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που το αποδεικνύουν συνεχώς, αγαπητέ Δημήτρη, από τη Νέα Μακρή. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα κυρία Καλετζάκη, να είστε πάντα καλά. Ο Κώστας έχει μια διαφορετική άποψη. Ο πολίτης είναι υπεύθυνος για την εκαθάριση του οικοπαίδου. Του δικού του οικοπαίδου ποιος άλλος πρέπει να είναι. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν τα δικά τους οικόπεδα. Τα δημοτικά οικόπεδα. Δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχεις εσύ στην ιδιοξία σου δεν πρέπει να είσαι εσύ υπεύθυνος. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για να σου κόψει τα χόρτα. Αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη αυτό, αγαπητέ φίλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν το έχω συναντήσει πουθενά εγώ. Καλημέρα και στον κύριο Μένιπο Ζαφυριάδη, που επισημαίνει ότι μετά από κάθε καθαρισμό οικοπαίδου την επόμενη χρονιά οι βλάσεις είναι ακόμα ψηλότεροι και πυκνότεροι. Βοηθούν βεβαίως και κλιματολογικές συνθήκες. Βρέχει περισσότερο δηλαδή. Ο Ανδρέας μου γράφει: το σωστό θα ήταν να δίνει χαμηλό το καδάνιο το κράτος για να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Ο συντάκτης του νόμου καλά θα κοιμάται στην επαυλή του και στο κολονάκι. Αφού ξεκινήσατε το θέμα με τους Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη, όσα χρόνια και να περάσουν, ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Σε πλακόστρωτο απαγορεύεται η στάθμευση, κι όμως το πρόστιμο από 20 ευρώ το έβαλαν 30 και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Σακούλες με σκουπίδια τα τραβάνε, τρέχουν τα ζουμιά από τις σακούλες και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά δεν κάνουν και τον κόπο να ανοίξουν το καπάκι. Τα αφήνουν κάτω ή τα πετάνε δίπλα. Είναι θέμα γενικότερης συμπεριφοράς, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία. Σας παρακαλώ πείτε ότι κάποιες δημοτικές αρχές την ώρα που εμείς πρέπει να πληρώσουμε αδρά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων δεν φροντίζουν τα δικά τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Και καλά κάνει η κυρία Αναστασία και το επισημαίνει. Συμβαίνει στο Δήμο που μένω, Δήμο Πεντέλης, διαμέρισμα Μελισσίων. Εκείνη η μεγάλη ευθύνη των Δήμων. Ότι στα δικά τους οικόπεδα δεν παρεμβαίνουν και δεν τα καθαρίζουν. Ξέρετε τι έχουν κάνει ορισμένοι Δήμοι. Επειδή δεν φτάνει η υπηρεσία Πρασίνου και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 5 και 6 υπάλληλοι όλο αυτό τον όγκο των καθαρισμών, έχουν προχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε εργολαβίες, σε κάποιους τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν με συγκεκριμένο ποσό, κάνουν διαπραγμάτευση με το Δήμο, 100-150 ευρώ το οικόπεδο, ανά 200-300 τετραγωνικά μέτρα, και τρέχουν αυτή την κοπή των χόρτων. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων. Και σε αυτό οι Δήμοι έχουν δίκιο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν άλλου είδους τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά. Παύλο, ο Διονύσης με ρωτάνε αν έχουν προμηθευτεί και σκούπες πέρα από σακούλες. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν και σκούπες. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και το μήνυμα της κυρίας Ελένης από Θεσσαλονίκη. Αν αναρωτιέστε, κύριε Παπαγιάννη, πού κρύβεται το μυστικό της ιαπωνικής αρμονίας, η απάντηση βρίσκεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους από την πιο μικρή ηλικία. Για τους Ιάπωνες, το πρώτο και το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή δεν είναι οι βαθμοί, αλλά ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μαθαίνοντας από νωρίς να φροντίζουν το διπλανό τους και τον κοινόχρηστο χώρο, χτίζουν μια κοινωνία πρότυπο όπου η συλλογική ευτυχία είναι πάνω από το εγώ. Ένα μάθημα ζωής και πολιτισμού για όλο τον πλανήτη. Έτσι είναι, κυρία Ελένη. Οι άνθρωποι παραδίδουν μαθήματα κόσμιας, ευπρεπούς συμπεριφοράς και πολιτισμού.

Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη που ζητά να σχολιάσουμε το γεγονός ότι τον ένφια και ορισμένους οι μικροδιοκτήτες που δεν έχουν να τον πληρώσουν, γιατί δεν αναφέρεται και δεν λέει κανείς τίποτα. Επίσης και για αυτούς που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, θα υπάρξει επιτέλους ποινή, καταδίκη ή οτιδήποτε άλλο.

0: Αρκετή κίνηση για Κυριακή πρωί στην παραλιακή. Προφανώς θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Θα έχουν αρκετό κόσμο οι παραλίες. Όσοι τυχεροί πάτε νωρίς θα τις απολαύσετε κιόλας. Γιατί μετά τις 11-12 η ώρα βλέπω να γίνεται ο χαμός εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από τον κόσμο. Και στην έξοδο της Θεσσαλονίκης με ενημερώνουν οι φίλοι. Εδώ ο Γιώργος ότι έχει πολλή κίνηση. Προς Χαλκιδική δηλαδή. Νάτος και ο DJ Μάνος που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο, να σε καλά φίλε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι έληξε, την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Θα δούμε μετά και τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα. Τι άλλο έχει τίποτα Γιώργο Τζιβελεκίδη εδώ στα υπόψη σου. Είπαμε σήμερα ξανά ότι είναι η μέρα του πατέρα. Για όσους ξύπνησαν τώρα. Να το ξέρετε λοιπόν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες. Και σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Δώστε μου ένα 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε παρακαλώ πολύ στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, στις 7 έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Είπαμε προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Τι άλλο έχουμε, μια μισό λεπτάκι να δούμε. Τι άλλο έχουμε, αυτούς τους δύο αγώνες βλέπω. Grand Prix Τσεχίας, MotoGP για όποιον ενδιαφέρεται για το μηχανοκίνητο αθλητισμό νωρίτερα, στις 2:30. Αυτά έχει σήμερα. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί, το παιχνίδι την Ισίας Ιαπωνίας τελείωσε. Αυτά έχει σήμερα. Θα σας πρότεινα πάντως να μην καθίσετε σπίτι. Η μέρα θα είναι υπέροχη, να κάνετε κάτι διαφορετικό και να βγείτε.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής.
3: Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, πριν από λίγο έφτασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στην Ελβετία, ο Βανς, για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες και αν όλα πάνε καλά να πέσουν οι υπογραφές. Εκεί βρίσκεται και η Ιρανική αντιπροσωπεία, εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ. Θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούργενστοκ στην Ελβετία. Επί της ουσίας εκεί που μένει να μείνει να γίνει πρόοδος είναι στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει συμφωνία, θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν όχι σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ το αργότερο. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Στην Ιφηγένεια που σχολιάζει ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται και σαν χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Φαντάζομαι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μήπως και αυτό έχει κάποια μεταφυσική σημασία. Καλημέρα και στον Παντελή. Για τον καθαρισμό οικοπαίδων, οι Δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τους χώρους ευθύνης τους. Επίσης, καθαρίζουμε το οικόπεδό μας και δεν έχουν καθαρίσει πού θα πετάξουμε τα χόρτα που έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Παντελή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αρκετούς Δήμους. Δεν υπάρχει χώρος και δεν μαζεύονται και τα ξερά γρήγορα. Δεν στέλνουν φορτηγά με αρπάγι, δηλαδή, και ειδικούς τρόπους συλλογής των σκουπιδιών, των ξερών χόρτων, για να το πούμε διαφορετικά. Και ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλος. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Μιχάλη που με ρωτάν αν βλέπω να πιάνει πάτο ο τουρισμός. Από τα στοιχεία, Μιχάλη, της Τράπεζας Ελλάδος και από αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, όχι μόνο πάτο δεν πρόκειται να πιάσουμε, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 26, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%. Δηλαδή, σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever για τα τουριστικά έσοδα, δεν μιλάω μόνο για αφήξεις, αλλά για τουριστικά έσοδα, το πρώτο τρίμηνο του 26 είμαστε 65% πάνω. Πάμε όχι για απόλυτο ρεκόρ, για άνευ προηγουμένου ρεκόρ, αν συνεχιστεί η αυξητική αυτή τάση στον τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι εκτιμούσαν πως τελικά ο πόλεμος μπορεί να διώξει τουρίστες από το Ντουμπάι, από το Μπαχρέιν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γύρω περιοχές, αλλά θα στείλει κάποιους άλλους στην Ελλάδα, ότι είχαν τελικά δίκιο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τους απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να προκύπτει από απόλυτους αριθμούς αυτό. Από επίσημα στοιχεία δηλαδή της Τράπεζας Ελλάδας και όχι να τα λέει ο καθένας από το κεφάλι του ή από την κοιλιά του. Τώρα προσέξτε το θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε όλοι ότι έχουν προφυλακιστεί 6 μπουμπούκια που ζητούσαν χρήματα κάτω από το τραπέζι και επέπαιρναν χρήματα κάτω από το τραπέζι βάσει του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας στελέχη της πολεοδομίας. Μάλιστα, ευτυχώς που ο κύριος Βουρλιώτης, ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα, παρενέβη και ζήτησε να γίνουν σε βάθος 20ετίας έλεγχοι σε όλα τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή, όλων των στελεχών και των υπαλλήλων όλων των πολεοδομιών της χώρας. Μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, με τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία υπάρχουν, γιατί είχαμε και άλλες προφυλακίσεις και για την υπόθεση πολεοδομίας της Ρόδου πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε καλά. Φαίνεται ότι είναι λοιπόν γενικευμένο το φαινόμενο σύψης και διαφθοράς. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι τα ίδια λαμόγια με άλλους. Λέω όμως ότι υπάρχουν αρκετοί διεφθαρμένοι μέσα στις πολεοδομίες και έχει αποδειχθεί αυτό. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που κάποιοι τους πλησίασαν για να βγάλουν άδειες ή για να επισπεύσουν διάφορα ζητήματα που αφορά τις πολεοδομίες αυτές και προκύπτει από τη δικογραφία, οι οποίοι ήταν απέναντι. Και όχι μόνο ήταν απέναντι, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εξυπηρετήσουν τους άθλιους και διεφθαρμένους αυτούς. Ένας από αυτούς που αναγράφεται μέσα στη δικογραφία με το όνομα τεπώνυμό του και αυτός και η προϊστάμενη της Πολυδομίας, η κυρία Θεοδώρα Νιάρχου, είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Κωνσταντάτος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, και εσείς και η προϊσταμένη της, η διευθύντρια της Πολυδομίας του Δήμου σας, που είναι μια μεγάλη πολυδομία και καλύπτει και άλλους δήμους, αναφέρεστε στη δικογραφία ότι με υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά των προφυλακισμένων, ότι κάποιοι προσπάθησαν να, πώς να το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, να επηρεάσετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαβάζοντας και εγώ από εσάς, από τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά αναφέρονται στη δικογραφία.
1: Τη δικογραφία, τους διαλόγους μεταξύ τους, που ναι, είναι εμετικοί διάλογοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ορισμένοι από αυτούς, κοιτάξτε, να δούμε την ουσία πίσω, αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τους ιδιώτες μηχανικούς. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι σε δημόσιες θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, κοντά σε γενικούς, ναι, κοντά σε.
0: Αυτά τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα, να εξηγήσουμε στον κόσμο, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τι φωτίζουν. Φωτίζουν τον παρασκήνιο των πιέσεων που σύμφωνα με τη δικογραφία ασκήθηκαν και σε εσάς και στην προϊσταμένη της Πολυδομίας Ελληνικού Αργυρούπολης. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στις Πολυδομίες. Δεν είναι όλα αρπακτικά.
1: Εμείς το συνειδητοποίησαμε αφού διαβάσαμε τη δικογραφία, γιατί εμείς το κάνουμε με όλους αυτό. Δεν έγινε με αυτούς συγκεκριμένα και με τους άλλους κάτι άλλο. Εμείς πάντοτε λέμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Είναι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος μας ακούει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που είτε έφταιγαν είτε δεν έφταιγαν στο παρελθόν πολυδομικά. Προσπάθησαν και έχουν επιχειρήσει μέσω των μηχανικών τους να εξυπηρετηθούν από τις πολυδομίες, να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους που δεν λύνεται. Αυτό σας το λέω με 10 χρόνια δήμαρχος. Και πέρα από τους διεφθαρμένους στις πολυδομίες ή στα υπουργεία κτλ., υπάρχουν και διεφθαρμένοι πολίτες. Γιατί ο πολίτης επιλέγει να τα δώσει ή επιλέγει να διαφθείρει το δημόσιο λειτουργείο για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτός διεφθαρμένος. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Που ένας και κάτι καλύτερο.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως το ηχηδές βρίσκεται το ιβρεολόγιο σε βάρος σας, από τη δικογραφία παίρνω όλα αυτά, που εκφράζει την οργή ο ένας εκ των προφυλακισμένων για τη στάση της υπηρεσίας και φτάνει στο σημείο, κύριε Δήμαρχε, να χρησιμοποιεί και απειλητικές εκφράσεις εναντίον σας και εναντίον της προϊσταμένης πολυδομίας.
1: Είπανε και ότι θα μπουν με τάγκ μέσα, γιατί τις σφαίρες λέει καλύτερα να τις κρατήσουμε, λέει, για τους Τούρκους. Εγώ θυμάμαι μάλιστα γραμματέας μου σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο είχε έρθει κλαίγοντας μέσα, γιατί τη βρίζανε.
0: Ναι. Αυτοί οι ίδιοι οι προφυλακισμένοι.
1: Προφανώς οι ίδιοι είναι, γιατί τώρα που προσπαθούμε να συνδέσουμε τα παιδιά, γιατί κάθε μέρα έχουμε πολλές υποθέσεις. Ξέρετε, η πολυδομία δικιά μας καλύπτει Ελληνικό Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, Άγιο Δημήτριο.
0: Τεράστια πολυδομία, ναι, ναι.
1: Τεράστια σε όγκο κατοίκων, έτσι, τώρα ναι, όχι μόνο σε έκταση. Εγώ στα 12 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, ακούσατε, στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος, στην πολυδομία έβαλα μια αρχή. Δεν θέλω να πω ότι παρέλαβα το 14, γιατί αν όντως ο κ. Βουρλιώτης πάει πίσω 20 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει πολλά μαργαριτάρια και πολλούς που είναι συνταξιούχοι σήμερα και ζουν ζωή χαρισάμενη από δεκαετίες πίσω από τη δράση τους. Συγκεκριμένα η δική μας πολυδομία, γιατί μόνο για τη δική μας μπορώ να μιλήσω, και με την κυρία Νιάρχου αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό, έχει το χειρότερο όνομα.
0: Ναι, εντυμότητας.
1: Το χειρότερο όνομα, διότι σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνει χατήρια. Μάλιστα, κάποτε χαριτολογώντας, σαν σοβολάβος μου είχε πει τι θα γίνει με αυτή τη Νιάρχου, δυστυχώς δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Ναι, δεν τα παίρνει γυναίκα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο,
0: ναι, κανονικό. Ναι, ναι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνει πολεοδομικός δήμος, θα τους πάρει το κράτος. Να οργανώσει μια ανεξάρτητη διαρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά. Και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου, αλλά προσέξτε όμως. Σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, οι πόλεις οι δικές μας έχουν κτιστεί κατά 80% με πολυδομικές παραβάσεις. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι είμαι ο Δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρέμα Πικροδάφνης είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλιρο, δεν είναι στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει στον Άγιο Δημήτριο και στον Φάλιρο αυθαίρετα.
0: Ναι.
1: Που χτίστηκαν στο όρεμα για να μην πνίγει ο κόσμος μελλοντικά.
0: Και καλά κάνετε εδώ.
1: Προσέξτε τώρα,
0: τέτοια αυθαίρετα δεν είναι δυνατόν να μην κρεμίζονται.
1: Όταν έστειλε την πολυδομία, όταν έλαβα δήμαρχος λοιπόν το 2015-2016 και έστειλε την πολυδομία να κάνει ελέγχους. Γιατί μετά έγινε και η μάντρα, θυμάστε. Και λέω εντάξει, κάτσε, εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά να δω τι γίνεται σε έτσι. Τώρα δεν έχει μόνο σε έκταση. Εγώ στα 12 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, ακούσατε, στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος. Στην πολυδομία έβαλα μια αρχή. Δεν θέλω να πω ότι παρέλαβα το 2014, γιατί αν όντως ο κ. Βουρλιώτης πάει πίσω 20 χρόνια, είμαι σίγουρος θα ανακαλύψει πολλά μαργαριτάρια και πολλούς που είναι συνταξιούχοι σήμερα και ζουν ζωή χαρισάμενη από δεκαετίες πίσω από τη δράση τους. συγκεκριμένα η δική μας υπολοδομή, γιατί μόνο για τη δική μας μπορώ να μιλήσω, και με την κυρία Νιάρχου αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό, έχει το χειρότερο όνομα.
0: Ναι, εντυμότητας.
1: Το χειρότερο όνομα, διότι σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνει χατήρια. Μάλιστα, κάποτε χαριτολογώντας, αν ο λαός μου είχε πει τι θα γίνει με αυτή τη Νιάρχου, δυστυχώς δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Ναι, δεν τα παίρνει η γυναίκα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο,
0: ναι,
1: κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνει πολεοδομικό. Ας πάρει το κράτος να οργανώσει μια ανεξάρτητη διαρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου. Αλλά προσέξτε όμως, σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, πόλεις οι δικές μας έχουν χτιστεί κατά 80% με πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι είμαι ο δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρέμα Πικροδάφνης είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλερο, δεν είναι στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει.

0: έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο, ναι, κανονικό. Ναι, ναι. Αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνουν πολεοδομικοί. Να σας πάρει το κράτος. Να οργανώσει μια ανεξάρτητη αρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου. Αλλά προσέξτε όμως, σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, πολλές οι δικές μας, έχουν εκτιστεί κατά 80% με πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρέμα Πικροδάφνης είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλιρο, δεν είναι στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει στον Άγιο Δημήτριο και στον Φάλιρο αυθαίρετα. Ναι. Που χτίστηκαν στο ρέμα για να μην πνιγεί ο κόσμος μελλοντικά.
1: Και καλά κάνετε.
0: Προσέξτε τώρα,
1: έτσι αυθαίρετα δεν είναι δυνατόν να μην κρεμίζονται.
0: Όταν έφερε την πολεοδομία, όταν έλαβε ο Δήμος λοιπόν το 2015-2016 και έφερε την πολεοδομία να κάνει ελέγχους. Γιατί μετά έγινε και η μάντρα, θυμάστε, και λέω εντάξει, κατσέραζε. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά να δω τι γίνεται σε αυτό το ρέμα που έχω εγώ διοικητικά την ευθύνη. Το ξέρετε ότι ερχόντουσαν οι πολίτες και με βρίζαν στο γραφείο μου. Άλλος μου έστειλε επιστολή να βγάλει στον καρκίνο. Ονομαστικά, όχι ανώνυμα, ναι. όπως αυτή η αλητήρη τώρα που είναι στη φυλακή. Ονομαστικά. Με λένε τάρα και σου εύχομαι να βγάλει τον καρκίνο. Γιατί είχε χτίσει αυτό παράνομα μέσα στο ρέμα, με την ενοχή κάποιες πολεοδομίας προφανώς δεκαετίες πίσω. Και εγώ επειδή το διαπιστώσαμε ότι είναι αυθαίρετο και έκλεινε το ρέμα και θα μπορούσαν να πνιγούν όλοι εκεί πέρα.
1: Σας απειλούσαν και από πάνω.
0: Μας απειλούσαν και
1: ναι,
0: από πάνω.
1: Φοβερό.
0: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Πέστε μου κάτι. Εσείς μέσα από την αυτοδιοικητική εμπειρία σας. Η χειρότερη εικόνα που υπάρχει στους πολίτες είναι για τις πολεοδομίες. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 100 πολίτες, θα σου πούν και οι 100 τα παίρνουν στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχει ένας να σου πει δεν τα παίρνει. Και όπως καταλαβαίνετε, η μπάλα παίρνει και τους έντιμους υπαλλήλους και τους ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν το λειτουργήμά τους με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα πολεοδομιών και να περάσει στο κτηματολόγιο? Τι θα πρέπει να γίνει για να αποκοπεί ο πολίτης από τη διαφθορά?
0: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί τελείως η πολεοδομία, όντως να γίνει ψηφιακή. Όντως να ανεβαίνουν τα έγγραφα που πρέπει να ανεβαίνουν με ευθύνη των μηχανικών αλλά και με έλεγχο μετά από την πολεοδομία. Αλλά κύριε Παπαγιάννη, επαναλαμβάνω, να καταγράψουμε την πραγματική πολεοδομική εικόνα της χώρας και της πόλης. Η πολεοδομική εικόνα της πόλης είναι γεμάτη παραγωγή σου, πληρώνει ένα σπίτι από τον πατέρα σου. Και θέλεις να φτιάξεις τον πάνω όροφο για τα παιδιά σου. Ή θες να ανοίξεις το παιδί μου άλλο έναν όροφο γιατί έχεις δικαίωμα συντελεστή κτλ. Και έρχεσαι και βλέπεις ότι όλο το ακίνητο είναι παράνομο. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Αυτά είναι που το πολιτικό κόστος που είναι τεράστιο και γι' αυτό κανείς δεν τα αγγίζει. Ωραία, θα πάρω λίγο την πολεοδομία, την πάω στο κτηματολόγιο. Και για το κτηματολόγιο είναι καμιά χαρά Θεού υπηρεσία που πάει ο κόσμος και εξυπηρετεί.
1: Όχι βέβαια, δεν απαρτίζεται από άγιους ανθρώπους. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Ακούστε και το άλλο, για να τα λέμε στον κόσμο να το καταλαβαίνει. Αν λειτουργήσει μια πολεοδομία δικιά μου, λειτουργεί γιατί έχω δημοτικούς υπαλλήλους στελεχώσει με κτίριο δικό μου, με αρχείο δικό μου. Εάν φύγει από μένα και πάει στο κτηματολόγιο, με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει? Γιατί όλοι αυτοί που μιλάμε τόση ώρα είναι προσωπικό του Δήμου. Έχουν φύγει οι πολεοδόμοι που ήταν από την Ομαρχία παλιά ή από την Περιφέρεια, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν έχουν στελεχωθεί πολεοδομίες, δεν έχουν προσληφθεί μηχανικοί. Εμάς μηχανικός στην πολεοδομία καινούριος έχει να έρθει χρόνια ως μόνιμος υπάλληλος. Αυτοί που είναι με προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας οι Δήμοι και προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους. Θα τους κάνει και το κτηματολόγιο, δεν ξέρω. Αλλά προβλέπω ένα χάος μπροστά μου. Πολύ χειρότερο από αυτό που γίνεται.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Και δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Πέστε μου κάτι. Τελειώνει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα οικόπεδα. Τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο σας?
0: Εμάς τα οικόπεδα σχεδόν όλα είναι καθαρά. Έχει ελεγχθεί το κομμάτι. Νομίζω 2-3 δεν έχουν πάει.
1: Τα δικά σας, τα δημοτικά οικόπεδα έχουν καθαριστεί όλα?
0: Όλα. Εμάς είναι από την αρχή καθαρισμένα. Τα πάντα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εκκρεμεί το βουνό πάνω από τον ΣΠΑΙ που περιμένουμε να μπουν να το τελειώσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι είναι μέσα στα όρια του Δήμου μας είναι όλα.
1: Από την πλευρά των ιδιωτών υπάρχει συνέπεια? Τι εικόνα έχετε?
0: Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Πέρυσι είχαμε ρίξει πιο πολλά πρόστιμα, φέτος είναι 2-3. Νομίζω ο κόσμος πλέον κατάλαβε την αναγκαιότητα και την υποχρέωσή του και αυτό λέω: τον πολίτη τον εκπαιδεύει στο τέλος. Έστω και με λίγη απειλή, έστω και με λίγη πίεση. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Εμείς κάναμε και τηλέφωνα πάλι. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι κάποια οικόπεδα είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι εδώ, δεν βρίσκονται. Ναι, οπότε πάμε εμείς και τα καθαρίζουμε. Κατάλαβα, και του βάλουμε το ανάλογο πρόστιμο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι όμως εσείς και εμένα.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντάτου. Να είστε καλά. Αν ακούσετε τους διαλόγους, αν διαβάσετε μάλλον, δεν μπορείτε να τους ακούσετε, υπάρχουν τα ηχητικά στη δικογραφία, αλλά αν διαβάσετε τους διαλόγους και το ιβριολόγιο των προφυλακισμένων στελεχών και υπαλλήλων,

τρομερός καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω από το κρατικό το Earth News. Στη Γαλλία βουτάνε στο Σικουάνα. Όποιος έχει επισκεφτεί το Παρίσι καταλαβαίνει ότι δεν κάνει για μπάνιο εκεί. Βουτάνε στο Σικουάνα, έχει 40 βαθμούς με 80% υγρασία μακριά από εμάς. Μάλλον είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένη χώρα. Το βοριαδάκι, το μελτεμάκι έχει λειτουργήσει από νωρίς, από τις αρχές Ιουνίου και σήμερα ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θερμοκρασίες κανονικές. Χθες ο κύριος Καντερές μας έλεγε ότι μέχρι τέλη Ιουνίου δεν προβλέπεται κάποια μεγάλη άνοδο στις θερμοκρασίες, άρα δεν προβλέπονται καύσωνες για τις επόμενες μέρες. Για να δούμε. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Ακούσατε τον Δήμαρχο Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, με αυτή την ιστορία με τις 6 προφυλακίσεις.

0: Φαίνεται ότι στο Δήμο της Αθήνας είναι μακριά ακόμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε 3 χρόνια μέχρι να διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι 3, 2,5. Θα έχουμε εκπλήξεις. Εκτός από τον κύριο Χαριδούκα που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος και τον κύριο Μπακογιάννη που δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, αλλά το διαρρέει παντού ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ξανά, παρά την ήττα του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποίησε συγκέντρωση, ανοιχτή συγκέντρωση στην Παλιά Βουλή ο κύριος Χρήστος Τεντόμας, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη. Καλημέρα κύριε Τεντόμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά.
1: Πολύ. Και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, το είπα.
1: Επί Μπακογιάννη.
0: Α, επί Μπακογιάννη, ναι, είπα πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, ανακοινώσατε την αποχώρησή σας από την παράταξη και από τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω γιατί τώρα.
1: Καταρχήν να πούμε για την ημέρα σήμερα, έτσι, για την ημέρα του πατέρα.
0: Που την είπαμε, την έχουμε σχολιάσει αρκετά πριν.
1: Έχουμε και εκδήλωση σήμερα εδώ πέρα στο γυροκομείο, Αθήνα, θα επισκεφτούμε το γυροκομείο, να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια απόφαση.
0: Πιο δυνατά, πιο κοντά στο ακουστικό αν θέλετε.
1: Ναι, ναι. Με ακούτε καλά τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λέω, είναι μια απόφαση που είναι αποτέλεσμα μια πορεία πολύ σημαντικών σχέσεων, αξιολόγηση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Και βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της δημοτικής αρχής και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε δηλαδή πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας για αυτή την πορεία της πόλης τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τώρα, να ρωτήσω.
1: Και νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων έχουν αποτύχει, κύριε Παπαγιάννη, στους ρόλους τους. Ο πρώτος σε επίπεδο έργου. Γιατί δεν υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Ο πρώτος ποιος είναι?
1: Ο Ζούκας.
0: Ο κύριος Ζούκας, ναι.
1: Και ο δεύτερος, ο Κώστας Μπακογιάννης, σε επίπεδο αξιολόγησης του πρώτου και εναλλακτικής πρόθεσης για το μέλλον.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω αν αυτή η αποχώρηση σημαίνει και ρήξη με την παράταξη με την οποία εκλεγήκατε. Πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλος είστε χρόνια, κύριε Τεντόμα. Είστε αυτοδιοικητικό πρόσωπο, σας ξέρει πολύ κόσμο στην Αθήνα. Δηλαδή, πώς θα συνεργαστείτε από εδώ και πέρα όσον αφορά την αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Όχι, θα σας πω, όχι. Σέβομαι την παράταξη και την ιστορία της. Τιμώ τους συναδελφούς μου. Απλά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα και αυτό είναι θέμα ηγεσίας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω αποδείξει την πράξη όλα αυτά τα χρόνια ότι η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με προσωπικές αντιπαραθέσεις και πικρίες. Και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι η Αθήνα χρειάζεται μια πιο καθαρή, πιο δυναμική και πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεστε για τις δημοτικές εκλογές. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος, άσχετα αν δεν το έχετε ανακοινώσει ακόμα. Αυτό τουλάχιστον εγώ εκλαμβάνω ως μήνυμα το οποίο στέλνετε στον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε.
1: Θα σας πω, βρισκόμαστε 2,5 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι η στιγμή ακόμα για τις ανακοινώσεις. Η απόφαση μου αυτή αφορά πρώτα και κύρια το παρόν. Τη στάση μου, το ρόλο μου και την αφήνω απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω πει καθαρά ότι το φθινόπωρο θα μιλήσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά. Δεν θέλω σήμερα να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Τεντόμα. Κατά τη γνώμη σας, μετά από 30 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, κατά την γνώμη σας?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι έχει καθεί αίσθηση της βασικής φροντίδας.
0: Δηλαδή?
1: Μου έλεγε μια συνεργάτη σας τώρα, η οποία μένει στον Κολωνό, ότι η Αθήνα είναι βρώμικη. Ο Κολωνός είναι βρώμικος. Θυμάστε το 2004, γιατί εσείς περπατάτε την πόλη και ξέρετε πολύ καλά την πόλη. Εάν η πόλη ήταν καθαρή, ήταν πεντακάθαρη.
0: Ήταν πράγματι.
1: Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, γιατί φροντίζαμε την πόλη, αγαπάγαμε την πόλη, είχαμε σχέδιο, πρόγραμμα και θέλαμε πραγματικά να κάνουμε δουλειά και να καθαρίζουμε την πόλη. Αν δεν αγαπήσει την πόλη, ναι. Αν δεν αγαπάς την πολιτική Παπαγιάννη, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά όπως η καθαριότητα. Επιτρέπει το 2026 να μην έχουμε φτιάξει όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Επιτρέπεται να μην έχουμε παιδικές αρές στα 200 μέτρα από κάθε σπίτι που βγαίνει Αθηναίος και Αθηναία να πάει το παιδάκι της.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέπεται να μην έχουμε.
0: Πάντως εκείνη η περίοδο στην οποία αναφερθήκατε του 2004, πραγματικά η πόλη έλαμπε και πραγματικά όλος ο τρόπος λειτουργίας της πόλης και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν υποδειγματικός. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε. Πάντως λειτουργήσε άψογα σε όλα τα επίπεδα.
1: Καταρχήν, το είπα και στην ομιλία μου. Είχα μια εξαιρετική δήμαρχο, την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν το πω αυτό. Είναι κακό, θα λες τις αλήθειες. Δεύτερον, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε πρόγραμμα και υπήρχε όρεξη για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: σημαντικά πράγματα για να μπορέσει. Τι έγινε τώρα, επειδή υπήρχε σχέδιο, πρόγραμμα και αγάπη για τη δουλειά και την Αθήνα, ο Αθηναίος το έβλεπε.
0: Και συμμετείχε σε αυτήν την κατάλαβα, μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Κυκλοφορούσε, μου είχε πάρει τότε δώρο η Ντόρα, μια μηχανή. Κυκλοφορούσε λοιπόν με τη μηχανή. Λοιπόν, ένα μήνα πριν, δεν υπήρχε ρόπα τσιγαριού στη στάση του λεωφορείου. Δεν πέταγε κανένα τσιγάρο στον δρόμο. Γιατί είχαν καταλάβει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε και είχαν καταλάβει το σημαντικότερο, ότι υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά ήξερε τι να κάνει και έκανε δουλειά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή πορεία, κύριε Τεντώμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Η προσφορά σας μέσα από την αυτοδιοίκηση να είναι συνολική και να αφορά το κοινωνικό σύνολο της πρωτεύουσας. Είναι πολύ σημαντικό. Περνάνε πολύ δύσκολα αρκετοί Αθηναίοι και η εικόνα της πόλης δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν και το λένε όλοι. Να είστε καλά, κύριε. Μάλλον δεν το αναγνωρίζουν, γιατί είναι θετικός χαρακτηρισμός. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τεντώμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Τι
14: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
18: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
17: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
18: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
17: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
18: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
17: Τηλέφωνο 26820-29094.
18: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
19: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, εκπέμπουμε πάντα live, πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης σαν μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Γιώργος Βελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα ευγενική, ευγενικό κορίτσι Εύη. Απαντά στα δικά σας τηλέφωνα και τα δικά σας email. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που γιορτάζουμε σήμερα, η μέρα, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει καθιερωθεί τόσα χρόνια. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού αύριο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο θα μικραίνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Πριν από λίγο ανέβασε τηλεγράφημα Observer όπου σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν τα πήγε καλά αυτός ο Βρετανός εργατικός Πρωθυπουργός. Ούτε δύο χρόνια δεν είναι στην Πρωθυπουργία. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Σε λίγες μέρες κλείνουν και 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οι Βρετανοί αποφάσισαν τον Brexit. Ο Κάμερον είχε προκηρύξει δημοψήφισμα ελπίζοντας και κάτω από την πίεση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έγινε μετά πρωθυπουργός, ότι θα έβγαινε το ναι, αλλά τελικά του προέκυψε το όχι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αφορά τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ, και αυτός δεν περνάει, δεν είναι στα καλύτερά του. Θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγός του. Ακούστε, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Της πήραν το διαβατήριο. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε το διαβατήριό της. Στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένη κάθε 15 μέρες να δίνει το... να είναι παρούσα, να δίνει το παρόν. Που σημαίνει ότι αν ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, αποφασίσει να κάνει κάποια διπλωματικά ταξίδια στο εξωτερικό, δεν μπορεί να πάρει τη σύζυγό του. Πώς λέγεται ο δικαστής που έδωσε αυτήν την εντολή? Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Φανταστείτε, η πρώτη κυρία της χώρας, μάλλον η δεύτερη κυρία, γιατί η πρώτη είναι η βασίλισσα, να μην έχει το δικαίωμα να βγει στο εξωτερικό. Της αφαίρεσαν το ισπανικό διαβατήριο. Το έχουν εκεί με τη διαφθορά οι σοσιαλιστές, έχουν μακρά ιστορία όλοι αυτοί οι φίλοι μας. Σοσιαλιστές με ήττα ή με γιώτα δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι έχουν μακρά ιστορία στα θέματα διαφθοράς. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σε έναν άλλον κύριο που είναι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς. Να το ρωτήσουμε και μερικά πράγματα για αυτά τα οποία λέει η Ελλάς και ο κύριος Χιακαντάρης, ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ότι δηλαδή το Πασόκ κακώς υπάρχει. Δεν έπρεπε να υπάρχει Πασόκ. Θα έπρεπε να είχε αφανιστεί από το πολιτικό σύστημα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση. Χθες είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά, τον κυβερνητών εκπρόσωπο τύπου της Χαριλάου Τρικούπη εδώ, ο οποίος απάντησε με σκληρό τρόπο σε αυτά τα οποία υποστήριξε ο κύριος Σιακαντάρης. Ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο. Είναι, θα σας έλεγα, ένα από τα... από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, συνομιλεί απευθείας με τον Αλέξη Τσίπρα και υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Ένα πρόσωπο που, από ό,τι φαίνεται, από εδώ και πέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη κεντροαριστερά. Και φαίνεται να επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ της Real News, γιατί υπάρχει πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασό και της Ελλάς, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Και φαίνεται ότι από τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα περάσουμε σε άλλη διάσταση των παροχών. Θα τη δούμε αυτή τη διάσταση στην πορεία προς τις εκλογές. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, μέλος του Πασό και ευρωβουλευτής του Πασό, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα από την Πάτρα σήμερα. Συνομιλούμε. Έχω επιστρέψει από τη Λευκωσία που είχαμε τις ευρωαμερικανικές σχέσεις στην Επιτροπή. Εφέτος είπαμε και με τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο να βρεθούμε εκεί, όχι στην Ουάσιγκτον ή στις Βρυξέλλες. Και έτσι χθες και προχθές υποδέχθηκα τους συναδέλφους μου από το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε την πράσινη γραμμή. Έτσι για να συνεννοούμαστε και με τους συναδέλφους όταν μιλάμε για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, τι ακριβώς συμβαίνει στην τελευταία χωρισμένη πρωτεύουσα του κόσμου και στην τελευταία χώρα που υπάρχει στρατός κατοχής. Ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, στιγμή της συζήτησης για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Και τώρα, σήμερα, είμαι στην Πάτρα από χθες το βράδυ, όλη μέρα, σε εκδηλώσεις, συζητήσεις με φορείς.
0: Θα αυτοδιαλυθεί το Πασόκ. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν σας ρωτώ, σας διέγραψαν. Για το Πασόκ όμως, το οποίο είστε μέλος, έχω αυτή την απορία. Θα αυτοδιαλυθείτε ή όχι? Έχετε τελειώσει πολιτικά? Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κ. Σιακαντάρης.
1: Καταρχάς, ο κ. Σιακαντάρης μίλησε πρώτα για τους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι θέλουν να πούν υπό τας πτέρυγας του καινούριου εγχειρήματος. Άρα θα πρέπει όλη αυτή η απαξίωση των ανθρώπων του καινούριου εγχειρήματος προς τους προηγούμενους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος να απασχολήσει τους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος που θέλουν να πάνε στο επόμενο εγχείρημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Πασόκ, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές μας με τα πάνω του και τα κάτω του, άντεξε σε πολύ ισχυρότερα χτυπήματα. Και νομίζω ότι δικαίως αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης με τα πάνω του και τα κάτω του, διότι είναι το μόνο συγκροτημένο πολιτικό κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Διότι έχει συγκρότηση, διότι έχει πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, τελεχειακό δυναμικό, ηγεσία, ηγετικά στελέχη και κάποιο, αν θέλετε, προορισμό. Είναι ένα κυβερνητικό.
0: Γιατί δεν αποτυπώνεται όλο αυτό στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων?
1: Τι λέει ο κύριος αυτός, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και δεν ξέρω και τι επαγγέλλεται και με τι καταγίνεται? Μου λέτε ότι είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα.
0: Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ναι, με τι ασχολείται ο κύριος? Πώς βιοποτεί ακριβώς κάνει? Είναι κάπου τάπος, εκφράζει κάτι? Ποιος είναι ο ρόλος του στα πολιτικά πράγματα? Δεν το ξέρω. Το ρωτάω καλόπιστα. Ας μας πει κάποιος και μετά.
0: Θεσμικό ρόλο πάντως δεν έχει προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ωραία, άρα πρέπει να ξέρει κιόλας να σχολιάζουμε πράγματα που λέγονται στη δημόσια σφαίρα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη, αν θέλετε, θέση ευθύνης. Οπότε, όποιος δεν έχει θέση ευθύνης μπορεί να λέει και ό,τι θέλει. Πάμε όμως στην ουσία.
0: Ναι.
1: Την ουσία των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όλοι εμείς έχουμε και μια ευθύνη αυτό το πρόγραμμά του να το κοινωνήσουμε ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε και το ΠΑΣΟΚ, μια στιγμή εθνικής ευθύνης, σας άκουγα πριν το ρεπόρ, τη μεγάλη νίκη που κερδίσαμε με τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, την έκθεση για την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Ταυτόχρονα, κύριε Παπαγιάννη, χάσαμε και μία μάχη. Θέλετε να σας την αναφέρω? Για την οποία το ΠΑΣΟΚ έδωσε αγώνα για να μην χαθεί. Χάθηκε όμως, διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν στήριξε. Για να καταλάβετε πώς ένα υπεύθυνο κόμμα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πορεύεται με βάση κάποιες σταθερές, χωρίς να άγεται και να φέρεται με το τι λέει ο καθένας. Δώσαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην περάσουν στο πιάτο μας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή γονιδιακές μεταλλάξεις σε προϊόντα φυτικής παραγωγής, τα φυτά, που θα καταλήγουν στο πιάτο μας. Δυστυχώς αυτή τη μάχη τη χάσαμε. Διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυστυχώς και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, που για πρώτη φορά έσπασε την πάγια ελληνική θέση, που ήταν πάντα επιφυλακτική απέναντι στις γονιδιακές μεταλλάξεις προϊόντων φυτικής παραγωγής, στήριξε την πρόταση κανονισμού. Και έχουμε πλέον ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλο αυτό το θετικό πρόσημο το οποίο αποδίδεται στο ΠΑΣΟΚ, και δεν έχω καμιά, και δεν αμφιβάλλω, δεν θέλω να το ακυρώσω, γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά πουθενά? Γιατί είστε τρίτο-τέταρτη? Και ενώ θα έπρεπε να αποτελέσετε την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να την αποτελείτε τώρα τουλάχιστον που μιλάμε?
1: Καταρχάς, δεν μπορώ να ξέρω. Δεύτερον, αυτό που βλέπω.
0: Κάτι λάθος δεν πάει όμως.
1: Να σας πω κάτι. Αυτή η πολυσυζήτηση η οποία ανακυκλώνεται για τις δημοσκοπήσεις νομίζω είναι λίγο άκερη. Ωραία, είδαμε δημοσκοπήσεις, ούτε τις δαιμονοποιώ ούτε τις θεοποιώ. Είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ενδεχομένως κάτι το οποίο ξεκίνησε πυροτεχνηματικά. Η δική μου άποψη είναι ότι θνησυγενή είναι όλα αυτά τα οποία είναι προσωποπαγή και πυροτεχνηματικά. Χωρίς ρίζες, χωρίς συγκρότηση, χωρίς όργανα και με ένα καθαρά προσωπικό στίγμα το οποίο δεν παραπέμπει σε διάρκεια. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη και θεωρώ ότι.
0: Ενδεχομένως να δικαιωθείτε, θα φανεί στην πράξη. Στην κάλπη θα φανούν όλα αυτά.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, όταν ασχολούμαστε, και εγώ προσωπικά και όλοι μας, εγώ δηλαδή, ασχολούμαι συνεχώς με δημοσκοπικά δεδομένα. Είναι συζήτηση μελλοντολογική, γιατί την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα ασχολιόμασταν τι θα γίνει την επόμενη, την μεθεπόμενη και την παραμεθεπόμενη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν μας κάνουν να ασχολούμαστε με τα πολύ σημαντικά που είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και στον δρόμο προς την κάλπη. Και όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μιλάει την ημέρα της κάλπης. Την επόμενη μέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική μέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά την επόμενη μέρα. Μέχρι τότε, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά και έχουμε και κάποια θέση ευθύνης, πρέπει να ξεστραβωθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Να δούμε τους φακέλους μας, να δούμε τις θέσεις μας, να δούμε την αποστολή μας, να δούμε τις υποχρεώσεις μας, τις αρμοδιότητές μας σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως είναι και ευθύνη μας, όλων μας, να κοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Φυσικά είναι και ευθύνη μας. Ταυτόχρονα όμως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα κέντρα και στην κυβέρνηση που θεωρούν ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος. Και κακά τα ψέματα, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολος αντίπαλος? Γιατί είναι το μόνο συγκροτημένο κόμμα που το μετριοπαθή ψηφοφόρο σήμερα το πρωί, την Κυριακή που μας ακούει, και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, ένας μετριοπαθής ψηφοφόρος
2: προοδευτικός, συντηρητικός, προοδευτικός, συντηρητικός, δημοκρατικός, αλλά μετριοπαθής.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάει να ψηφίσει ένα κόμμα που εκιάται τη σταθερότητα.
0: Ούτως ή άλλως αυτά όλα θα κρυθούν, είναι δεδομένο αυτό,
2: κύριε Φαραντούρη. Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν σας μιλάει ένας άνθρωπος με την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι κάνουμε τη δουλειά μας και στο δρόμο προς την κάλπη θα δείτε και ποσοστά να ανατρέπονται.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Σιγά σιγά να κλείσουμε και εμείς την εκπομπή. Έχουμε αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει. Να στείλω καλημέρες, να πω καλημέρες, αλλά και μερικά θέματα από την επικαιρότητα, το οποίο νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της χώρας, αλλά γενικότερα τις διεθνείς.
19: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
22: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
21: Zikidis Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
23: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
24: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
23: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές
24: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
23: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
23: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
24: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
23: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 26820 89 720.
23: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
25: Κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην ιστορία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μαθαίνω ότι πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη δυστυχώς σε χωράφι και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της.
26: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχει.
0: Να επαναλάβουμε την είδηση. Πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη σε χωράφι. Δεν ξέρω περισσότερα από πληροφορίες που έρχονται προς εμάς, σας λέω τα πρώτα στοιχεία. Και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της. Ο επιστάτης δηλαδή.
26: Στα μεγάλα νησιά του μυαλού
0: Δυστυχώς δεν είχε happy end, δεν είχε αίσιο τέλος αυτή η αστυνομική ιστορία, φίλες και φίλοι, αυτή η εξαφάνιση. Οι αρχές, να σας πω, για να δώσω μια επιπλέον είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, εξετάζουν και το σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση και τη δολοφονία. Δηλαδή εξετάζουν το κίνητρο να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο η δολοφονία αυτή. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Βρέθηκαν κάποια ευρήματα που οδηγούν τις έρευνες προς τα εκεί. Λίγο πριν η 45χρονη εξαφανιστεί. Τώρα περισσότερα δεν ξέρω ακόμα. Ίσως μάθουμε τα επόμενα λεπτά. Σίγουρα στην επόμενη εκπομπή πάντως της Ρίτσας και του Νίκου, της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου

0: Μαθαίνω ότι η Σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη περίπου 5-6 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Προφανώς εντοπίστηκε όχι τυχαία, αλλά ομολόγησε όλο το story και, και όλο το έγκλημα ο δράστης, ο σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας, της άτυχης Σταυρούλας. Και αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής.
1: Και ψαχνόμαστε τώρα.
0: Φαίνεται ότι έκαναν καλή δουλειά οι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων στα Χανιά και απέσπασαν την ομολογία του δράστη. Από την αρχή ήταν σίγουροι πως αυτός δολοφόνησε την άτυχη Σταυρούλα. Αφού πέρασαν 4-5 μέρες και διαπίστωσαν πως δεν δίνει σημάδια ζωής, είχαν προσανατολιστεί όλες οι έρευνες προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα μου πείτε άλλο ένα έγκλημα, δεν υπάρχει μέρα που να μην βγαίνει στη δημοσιότητα ένα τρομακτικό ακόμα έγκλημα, σχεδόν μέρα παραμέρα, αν όχι κάθε μέρα.

Να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα στο Μάνο τον Τερεζάκη, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα, όπου στέλνει χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Να είσαι καλά αγαπητέ Νικόλαε. Η πατρότητα είναι το τελευταίο πεδίο που απασχολούνται ερασιτέχνες. Ας μας συγχωρήσουν τα παιδιά μας αν κάνουμε λάθη, αλλά δεν υπάρχει Γιάννη Ακαδημία Πατρότητας. Θα συνεχίσουμε με μόνο στόχο τα παιδιά μας να μας ξεπεράσουν και να γίνουν στο μέλλον καλύτεροι γονείς από εμάς. Πολύ ωραία συμβουλή σου Νικόλαε, και η επιθυμία και τα χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, να χαίρεσαι και εσύ την οικογένεια και τα παιδιά σου. Ο Διονύσης σχολιάζει αυτό το περιστατικό με το άτυχο σκυλάκι. Τι παλιάνθρωπος ήταν αυτός ρε παιδιά. Πραγματικά τι παλιάνθρωπος είναι αυτός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Έχει επικηρυχθεί από το Σύλλογο Προστασίας Ζώων με 3.000 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι θα τον βρουν αυτόν τον παλιάνθρωπο που πάτησε ζωντανό ηλικιωμένο σκυλάκι με το αυτοκίνητό του. Δεν υπάρχει αυτή η παλιάνθρωπια. Δηλαδή μιλάμε για κτηνοδία. Ο άνθρωπος πρέπει. Είναι κακουργήματα όλα αυτά. Έχουν μετατραπεί οι ποινικές διατάξεις σε κακουργήματα σχετικά με τη θανάτωση ζώου. Ντροπή που υπάρχουν τέτοια ανθρωποειδή δίπλα μας. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις φίλες και φίλοι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει επικαιρότητα. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις. Ας ελπίσουμε να μην ξυπνήσουμε πάλι με δυσάρεστες ειδήσεις. Πόσα λεπτά έχουμε κύριε Γιώργο εδώ, ακόμα για να κλείσουμε. 2 λεπτάκια, τέλεια. Δευτέρα πάω με τη σύζυγο να δω την Οδύσσια του Νόλαν για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και μάλιστα θα πάω σε κλειστό κινηματογράφο για να το δω με όλα τα Dolby surround συστήματα και να δω και τα εφέ, γιατί πραγματικά λένε ότι σε επίπεδο εφέ δεν παίζεται η ταινία αυτή. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Κυριακή σήμερα να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε σε καμιά ωραία ταβερνούλα. Γενικώς να βγείτε από το σπίτι, γιατί η μέρα προδιαθέτει έξοδο. Να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα που από τις 7 το πρωί και νωρίτερα μας έχετε στείλει. Να είστε όλες καλά και όλοι καλά. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε και στην εκπομπή και στο σταθμό συνολικά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό καλοκαίρι, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινή διάθεση. Καλή εβδομάδα και προσοχή στο δρόμο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Της Τεχεράνης υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε στις 12. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Πολλά μαζί τα μας, θέματα.
0: Πες μας, περικά, σας τα θέματα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, έχουμε θέματα πολλά
0: πάνω
1: σήμερα.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
0: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
1: Ποιος είναι μαζί μας.
0: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης.
1: Καραγευρέκης.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Πάμε τώρα στις ειδήσεις.
0: Κατά πάνω,
1: πάμε.
0: Νίκο, κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Με Μελόνι Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει
0: καλά.
1: Ένα έκτρωμα.
0: Ας τα πάμε από την
1: μπροστά.
0: Αρχή να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
0: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ, πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια τους πολλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή προσωπικότητα στην οικογένεια.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
1: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
0: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
1: Μέρα μουσικής.
0: Α, μουσικής.
1: Εντάξει, μουσικής.
0: Στο τραγούδι του κατέληξες.
1: Ναι, ναι, ημέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε, πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρονα.
0: Είναι ωραία
1: μέρα μουσικής.
0: Ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
1: Με χορούς και πανηγύρια λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο Παπαγιάννης, ο Γιάννης. Βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι στα Βρούλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα την οποία την ψάχναμε.
0: Είχε εξαφανιστεί από το τέλος Μαΐου. Δεν ξέραν τι είχε συμβεί. Έχει συλληφθεί ο ενοικιαστής της. Στην αρχή έχει προφυλακιστεί ήδη ο άνθρωπος αυτός. Όμως για διακίνηση, έτσι, για ναρκωτικά. Δεν έχει προφυλακιστεί για το θέμα της δολοφονίας, όπως αποδεικνύεται τώρα.
1: Ομολόγησε αυτός.
0: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
1: 43 χρονών είναι ο. Καθομολογία.
0: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι. Έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον
1: είναι.
0: Ακούσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Τι έγινε τώρα εκεί.
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε, λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονα για το σπίτι, ότι αυτό δεν το περιποιείται.
1: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητρο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει ότι τσακώθηκε για αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθαψε στο Βατόλακο. Σε ένα χωράφι στο Βατόλακο έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή εδώ, δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του κάνει παρατήρηση, αν είχε φθορές, να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
0: Κάτι να ακούσουμε, παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο λόγος.
0: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι να θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο τον χρόνο αυτός. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές ότι είχε όλο τον χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε, ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν. Γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
0: Ναι, μπορεί, είπα και εγώ. Μήπως είχαν σχέση προσωπική.
2: Πάντα.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει αντιβιάσει. Λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να αντιβιάσει.
0: Σωστό, δεν το ξέρει κανείς. Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καγιαγμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, επειδή βρέθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι και στο σαλόνι, έτσι, στον καναπέ, και στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε, δηλαδή, έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή, ήταν να τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόνι νήσων όργανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ή την πυροβόλησε. Πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νωπό, πριν λίγο.
0: Αυτό θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
1: Μήπως και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
2: Η αφορμή ήταν.
0: Η αφορμή,
2: αλλά ήταν και, υπήρχε και ουσία. Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν και έχουν φυτείες.
1: Το αποτέλεσμα είναι, η ουσία είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
2: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν θα το ομολογήσω, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, ή τον είχαν υπό επιτήρηση, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του. Και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Μήπως τον άφησαν να το για να τους οδηγήσει
2: στην κοπέλα. Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτόν τον λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, κατάλαβες. Ότι αρκεί.
1: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πας να σκοτώσουμε. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει, εκεί.
0: Ναι, δεν πάει μόνος του, βέβαια.
1: Πάει με τον Γαμπρό.
0: Πάει με τον Γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
1: Ναι,
0: η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι οι Ιρανοί. Θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ναι, ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά. Πήγε τώρα.
0: Πήγε τώρα.
2: 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, ή τον είχαν υπό επιτήρηση, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του. Και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Μήπως τον άφησαν να το για να τους οδηγήσει στην κοπέλα.
2: Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτόν τον λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, κατάλαβες. Ότι αρκεί.
1: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πας να σκοτώσουμε. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει, εκεί.

0: Αλήθεια, γιατί είναι εξακρίβωση αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό.
1: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι, είναι, ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι ή ότι αρκεί.
2: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πα να σκοτώσει. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
2: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς λέει εκεί.
1: Ναι, δεν πάει μόνος του βέβαια.
2: Πάει με τον γαμπρό.
1: Πάει με τον γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
2: Ναι,
1: η μία πλευρά,
2: μαζί.
1: Η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι η Ιρανή, θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ναι. Ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
2: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά, πήγε τώρα.
1: Πήγε τώρα, τώρα ναι. Πήγε, μαζί με τον Αρακτσί θα είναι εκεί.
2: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
1: Με τον αρχηγό του στρατού.
2: Μάλιστα.
1: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία,
2: ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δούνε τι γίνεται με το ουράνιο.
2: Υπάρχουν
1: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές.
2: Ναι.
1: Εμπλουτισμένο λέει σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει
2: μπόμπα.
1: Πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
2: Ε, καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι.
1: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια τα οποία, όπως ξέρεις, είναι δισεκατομμύρια, ναι. Και βρίσκονται στο Κατάρ.
2: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
1: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
2: άρα
1: μια...
2: η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και ναι. Η εγχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
1: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σα διαβάσω.
2: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του
2: Ορμού. Μετά.
1: Και δεν θα υπάρχουν διόδια και αφού λήξει η περίοδος.
2: Έτσι, αυτό είναι το θέμα, το μετά.
1: Εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, από
2: όχι,
1: και υπέρ, πρόσεξε
2: όχι,
1: με,
2: δεν θα επιβληθούν.
1: Εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελους των χωρών της Μέσης Ανατολής.
2: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
1: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
2: Ναι,
1: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό.
2: Χαλάσει, ναι, γιατί σου έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω.
1: Ο φύλακας,
2: πρέπει να τα πάρω πίσω.
1: Ο
2: φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής.
1: Δεν του είπε κανείς να πάει.
2: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε. Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του είπανε.
1: Ναι,
2: δεν του είπανε, αλλά θέλαμε. Δηλαδή θέλει να κρυφτούν.
1: Δηλαδή ο φύλακας άγγελος, επειδή είναι φύλακας άγγελος.
2: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει: εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
1: Έδωσε.
2: Να μην πάρω κάτι.
1: Τι να πάρει, καμπούλα.
2: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάσε, δεν με βοήθησε άνθρωπο. Πάει, σου λέει: κάτσε να πάρω κάτι.
1: Δεν σε βοήθησε άνθρωπο, δεν σε βοήθησε.
2: Κάτσε να πάω.
1: Μόνο του ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνο του ήταν το τελειώσει.
2: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι.
2: Πάντω το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
1: 440 κιλά ουρανίου με βάση του επιθεωρητέ πάντα. Έτσι, εμεί δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν. Αλλά λένε ότι τόσο
2: μεγάλη
1: είναι.
2: Ποσότητα.
1: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
2: Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτροί στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
1: Νομίζω, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρο ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
2: Ε, όχι, παιδί μου.
1: Το τρυπάνι θέλει, είναι σε δεύτερο χρόνο.
2: Όχι. Ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε,
1: ναι.
2: Να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσει, ξέρει περίπου τι έχει μέσα. Δεν ξεκίναγε. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις, άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες grosso modo, περίπου.
1: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
1: Να φτάσουμε στην περίοδο έτσι. Που θα πούμε ότι αρχίζει το ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου, ναι. Καρασίνης Oils. Oh,
2: αν μας ακούει oil company. Ο κύριος Παπασταύρου, μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Λέμε, αν.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Να βγει να δούμε τι γίνεται.
1: Μεγάλη μας χαρά.
2: Είναι το μπλοκ 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα. στη θάλασσα.

0: 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς
1: θέλει. Καρασίδη Oil Company.
0: Έτσι.
1: Ντουπου
0: θα βγουν οι δρογονάδες.
1: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
0: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
1: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι
0: σταματάει.
1: Θέμα χρόνου.
0: Σταματάει. Γιατί ξεκινάει. Γιατί ξεκινάει.
1: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
0: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει ρε παιδί μου το σκυλί από τη μέση.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως πάμε. Θα σου πω γιατί.
1: Πες το.
0: Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα, τα σκυλάκια.
1: Τα σκυλάκια. Αυτά τα ταΐζουμε.
0: Τα παχουλά.
1: Ναι. Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
0: Εγώ δεν σταματάω. Είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
1: Αργά όμως, γιατί αναλόγως στην ηλικία του
0: ναι,
1: πάει και
0: αλλά
1: πιο
0: φεύγει
1: αργά.
0: Όμως. Δηλαδή υπολογίζει το ίδιο, φεύγει.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν και πιο γερικό. Αυτό ήταν γερικό.
0: Και αυτά εδώ είναι κανένα δύο, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Δεν είναι τα περισσότερα.
0: Σου λέω,
1: είναι.
0: Φεύγουν όμως. Μήπως και αυτοί νόμιζε ότι θα φύγει με το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
1: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου κανείς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Λέει το βίντεο είναι σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Έχει επικήρυξη. Να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
0: Ναι,
1: άρα θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
0: Μια χαρά.
1: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα τα λοιπά στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς. Να έρθει για να πάρουμε κάνα πρωταθληματάκι, κάνα κυπελάκι. Γιατί όπως μας βλέπω, πάμε λιγάκι.
1: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
0: Καλά κάνει. Άμα είναι καλός προπονητής, έτσι είναι ελεύθερη αγορά. Είναι το Δούνε και το Λαβίν.
1: Ας τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
0: Ελεύθερη
1: ότι
0: αγορά.
1: Είναι καλός προπονητής, το ξέρουμε. Ρε,
0: και τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
1: Και αυτός
0: τον
1: αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
0: Τι ομάδα είναι. ΑΕΚ. ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
1: Φίλοι.
0: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο. ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι.
1: Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλοι.
0: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
1: Έρχεται.
0: Και μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
1: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχουν τελείσει ότι είναι εδώ.
0: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Μπράντοβιτς λένε, για τον Γιαννακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, το διαβάζω. Τι όχι.
1: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ είμαι.
0: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
1: Φεύγει. Είναι καθοδόν, έχει φύγει.
0: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
1: Τίποτα, δεν μπορεί να κάτσει.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του
1: οικονομία. Αυτό του ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα που χώρισε από την Πρωθυπουργία. Μάζεψε και φύγε.
0: Σαν να του λένε πότε θα φύγει.
1: Ναι,
0: περιμένουμε
1: ναι,
0: να φύγει.
1: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμερ.
0: Αυτό ο δήμαρχο πώ μα βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντω.
1: Και πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε
0: ναι.
1: Με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
0: Όχι, όχι. Mm. Άντε να δούμε τι θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Έχει και την αγωνία σου και εσύ.
0: Τι να κάνω. Είναι και ο Κάρολο εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
1: Να μην δούμε κανένα σκανδαλάκι, σου λέει ακόμα.
0: Δεν πιστεύω μόνο. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια. Αυτός έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια. Μέχρι
0: και βροχή.
1: Μέχρι 7 μποφόρ.
0: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
1: Και έλεγε ο Αρνητάς Σουρνιακός ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον κάψω να δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
0: Ναι, εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
1: Δεν ξέρω.
0: Δύο φορές.
1: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια. Έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
1: Ρε Νίκο μου.
0: Τώρα.
1: Αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και εμείς και εγώ. Αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
0: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι καταπράσινη.
1: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Α, μας χαιρετάει ο Γιάννης.
0: Μας χαιρετάει για την Ντουα Λίπα, ήθελα να πω ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής.
1: Ωραίο.
0: 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Ντουα Λίπα.
1: Πιστεύω να ήταν αληθινά φτερά.
0: Δεν ξέρω εσύ, Ρίτσα, τι είναι τα φτερά. Η Λίπα λέει το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό look με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
1: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν και αρχίζουμε και
0: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη Δύση είναι εντυπωσιακή.
1: Είναι ωραία κοπέλα. Μα έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
0: αυτό. Πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο, Νίκο. Αλλά λέμε.
0: Και παραδοσιακό κορίτσι, είναι πολύ ωραίο.
1: Πού είναι παραδοσιακή.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Ντούα Λίπα, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
0: Κοίτα, κοίτα φόρεμα, πλάτη.
1: Νίκο μου, η Ντούα Λίπα πού είναι παραδοσιακή.
0: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νυφικό λέω.
1: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
0: Δεν έχει, έχει μπροστά όμως, είναι εντάξει. Μπροστά, για αυτό να μην είχε και κοίτα, κοίτα, κοίτα ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω, πω φόρεμα, ωραίο.
1: Ναι, τι μου το
0: δείχνεις. Να σε πάω έτσι στην εκκλησία να, να γίνει χαμός.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος που μίστονε το σπίτι από τη γυναίκα ομολόγησε. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Μονεμβασιά, 25 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Κέρκυρα.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε στις 12 κουτερία LFM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δέκα κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένει. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν ή χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου, τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία.
1: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση, τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη, τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη, οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
0: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
1: Δύο συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
0: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή ναι, δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
0: Έτσι, το τι σημαίνει αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα μαζί βέβαια και το InStyle και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά για να ξέρετε.
0: Οι νέες στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Μεγάλος διαγωνισμός. Ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και βλαμμένο. Βλαμμένο έχω δίπλα. Μπράβο, μπράβο, άνθρωπο. Γεια σου, Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα. Καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα, το σταφύλι εννοείται. Στα ώρα κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
1: Να πας και να μείνεις.
0: Θα σε μαλώσω, αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθεί την κυβερνητική λέγω κατσέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον...
1: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε στη σκαλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σε άλλες εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα όταν εκκαινίζω δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα κινητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τον τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ναι.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα. Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει: εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη ώστε να δείξει ότι αυτό επιβάλλει διόδια.
1: Καλημέρα, Βέρα.
0: Ο Γιώργος λέει: οι αλαζόνες Ευρωπαίοι γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος σε εταιρείες κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου τι πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
1: Χρόνια πολλά, Θανάση.
0: Γεια σου,
1: πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Ο Ντίμ και η Εύη αφού πράσινο φτάνει, εντάξει λέει με τα οπαδικά, εμετός δηλαδή για μένα λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
1: Μπα δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ, δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
0: Σε όλους και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
1: Όχι, δεν αγχώθηκα.
0: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω, εγώ πιστεύω να βγει.
1: Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
0: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα κινητά.
1: Βεβαίως.
0: Το μεσίτη μας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικίες ομάδες ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Με τη χάρη του μισθού ή το σύνολο του μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από αυτό το όριο.
5: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε. Να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
4: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
5: Τι να κάνουμε, στήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
4: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη, ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης? Γιατί το λέω αυτό. Τον αφήνω στον εξής λόγο. Συζητάμε για τα σχετικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας το παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα? Πολύ παράλογο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πόσο παράλογο είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκους στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα?
5: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με τους
4: τόκους. Αυτό ίσχυε ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μέχρι το 2010. Mm-hmm. Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχει το ΟΑΣΑ το 2022.
5: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
4: Ήρθε ο ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμείς έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα, και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσή του, αναφέρει ότι πρέπει να εκτίθουν οι τόκοι στεγαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια την πρώτη κατοικία.
5: Βέβαια.
4: Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, όπως το ανακοινήσω νοικιάζω, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε από την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια στην Κύπρο, και ονομάζεται Ανακοινίζω Νοικιάζω, πήραμε όλο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα? Και τι εννοούμε αυτό? Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής. Αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, όπως και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία? Εάν κύριε Μπάκα εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, άρα αυξηθεί η αξία του, και παράλληλα κύριε Μπάκα εσείς το σπίτι που ήταν κλειστό και δεν παίρνατε ούτε ένα ευρώ έσοδο από ενοίκια και πλέον θα παίρνετε κάθε μήνα ένα έσοδο από τα ενοίκια, είστε υποχρεωμένος αυτό το ενοίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας.
6: Α, αυτό δεν υπάρχει εδώ.
5: Αυτό εμείς δεν το πήραμε.
6: Αυτό είναι... Ναι,
5: τι σου λέει τώρα ο κύριος Μπάκας. Πήρες το ανακαινίζω από εκεί, αλλά δεν το πήρες ολόκληρο. Ναι. Έτσι.
4: Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε πραγματικά να αλλάξουμε την εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτό που συζητάμε, ιδιαίτερα από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολέων. Τα συμβόλαια που είχαν γίνει πρώτη ετία, ένας μεγάλος στόχος ανανεώνεται αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς. Εδώ τι συμβαίνει, διαπραγματεύεται ο νοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, τι θα γίνει με την ανανέωση του μυστηρίου. Πάντα ο ιδιοκτήτης όμως διαπραγματεύεται με έναν καλό ενοικιαστή. Αν ήταν κακός ενοικιαστής, θες φίλε μου, δεν θέλω να ανανεώσω την εμπιστοσύνη. Δικαίωμά μου. Όταν διαπραγματεύεσαι όμως με τον ενοικιαστή σου, ο οποίος πληρώνει το ενίκιο του κάθε μήνα στην ώρα του και ταυτόχρονα προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορές, πολλές φορές βλέπουμε να ζητούν αυξήσεις 10, 20, 30, 30.
6: Τουλάχιστον, και όχι ένας, οι συντριπτικές περιπτώσεις είναι.
4: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα και το έχουμε πει σε δημόσιο διάλογο πολλά χρόνια τώρα. Τι λέει, εφόσον έχεις έναν καλό ενοικιαστή και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, στον ίδιο ενοικιαστή για τα επόμενα 3 χρόνια, με μια αύξηση συνολική 3-5%, θα έχεις προλάθρυνση. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα. Πήγαμε και μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση.
5: Προς τον ενοικιαστή.
6: Ναι, ναι.
4: Ακριβώς.
6: Ναι.
4: Καμία υποχρέωση.
5: Με εδώ είναι σωστό. Για πάμε λίγο στη φοιτητική, που τώρα τα παιδιά θα πάνε φοιτητές. Πόσο έχουμε, τι ενοίκια έχουμε.
4: Λοιπόν. Κέντρο Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια που έχουν ζητούμενο, που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Δηλαδή, με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στην Αθήνα 500 με 700 ευρώ. Η ίδια εικόνα και χειρότερη στις περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων, μη θεωρεί ο κόσμος νότια προάστια. Τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα, νότια προάστια είναι την Γαλιθέα και είναι ασμένη πια. Επομένως, σε πολλές περιοχές σου μένουν φοιτητές.
6: Που θεωρούνται κοντά στο κέντρο, έτσι. Θεωρούνται περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, να πούμε. Ναι.
4: Εκεί βλέπουμε το εξής, ότι 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από τα 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 άνω των 600 ευρώ.
5: Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο.
4: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βλέπουμε 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500.
5: Πάτρα.
4: Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα από 4,20 έως και 5,50.
5: Και Κρήτη.
4: Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή τώρα. Αν πάμε στα Χανιά, εκεί κάνουμε το σταυρό μας και λέμε το εξής. Το παιδί μπαίνει μήνα Οκτώβριο, βγαίνει μήνα Μάιο.
5: Άλλο
6: αυτό. Ναι, ναι, το έχει και η Κέρκυρα αυτό. Το έχει και η Κέρκυρα.
4: Και η Κέρκυρα ακριβώς το ίδιο. Στην Κέρκυρα να σας πω ότι ο Πρίτανος Πανεπιστημίου είχε αναφέρει ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε, δίνουν μαθήματα στους καλοκαιρινούς μήνες και επιτρέπουν, διότι δεν έχουν που να μείνουν.
5: Κύριε Μπάκα,
4: ένα σημαντικό στοιχείο.
5: Ναι, αλλά επειδή τελείωσε ο χρόνος μας γρήγορα.
4: Εντάξει, λοιπόν, η μη σαν χώρα, μόλις το 1,5-2% των φοιτητών μας έχει αναλογία στο να πάει να μείνει σε μια φοιτητική κατοικία. Και μόνο το 10% των ανθρώπων που έχετε από την επαρχία έχουν φοιτητική εστία στη χώρα μας. Σε αντίθεση με το εξωτερικό. 15, 20,
6: 23. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.
0: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545. 5 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
15: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
16: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
15: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
16: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
17: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή την

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
3: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
2: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93 FM Radio.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξαρτήσεις.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ήρθε το νέο Chery Tico 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα old time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγκής Αλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 2 20 85 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jesse Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσει το Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάσεις. Δάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί. Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Hoga.
10: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time Classic Cocktails.
10: Spot by Hugga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Hugga στο Spot.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Θα βρεθούμε σήμερα?
14: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
13: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
14: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
13: Εντάξει.
14: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί
13: Φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
15: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στο

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα. Watch out. Let it pass.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

Radio Preveza 93. I've seen the devil dance sunset.

0: 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
10: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
11: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
9: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση!
12: Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν, βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
12: Radio.
13: Under the blue sky, it's just you and I.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγίτσα Αλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών. Ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
16: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
15: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
16: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
16: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
15: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
16: Εσύ από πού έρχεσαι?
15: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Αλφα 93. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: Αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Απόψε, συνέχεια στο αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών του Ιταλικού τραγούδιου. Μια τριάδα με αφιερώματα η οποία ξεκίνησε αρχικά στην Μίνα. Απόψε συνεχίζεται με την Ορνέλα Βανώνη. Για να κλείσει με το τελευταίο αφιέρωμα στην Μίλβα. Η Ορνέλα Βανώνη λοιπόν. Μια βραχνή ερωτική φωνή. Σε συνδυασμό με μια υπέροχη σκηνική παρουσία. Αναμφισβήτητα μια από τις πιο γοητευτικές φωνές στον χώρο του Ιταλικού τραγούδιου. Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας. Ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.
1: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita, ma pedalava in fretta. Poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello quando gli danno.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανόνη που έχεις ποστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα ζωή. Θα σου λέω, έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία, αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνη, ήταν ο Τζίνο Πάολι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Σένσα Φίνε», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνη με τον Τζίνο Πάολι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλά της γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Πάολι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Εβίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμμο Σολωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε. Καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της ιταλικής μουσικής όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλώνει η Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγουδιού. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτι Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας.

Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Ιωτινταρό Τιφιού».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές, λέει, που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία, σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία, όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

Λαποταμέντο. Κι όμως και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο Sentado a Beira do Caminho, τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο Honey, I Miss You του Bobby Russell. Διασκευή λοιπόν και το Απουνταμέντο. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που όπως μου γράφεις το μήνυμά σου κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανόνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα. Ειδικά στα πρώτα της βήματα με την ενασχόλησή της με το θέατρο και με το χώρο του θεάματος θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και εκθαμβωτική. Θα παραμείνουμε στο 1970, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στον χώρο του κινηματογράφου. Μια αρωματική ιταλική ταινία με τον τίτλο «Ανώνυμος Βενετσιάνος», η οποία θα ξεχωρίσει περισσότερο για τη σύνθεση της μουσικής από τον Στέλβιο Τσιπριάνι. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνι θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο» με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Νανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανόνη το 1971.

Ορνέλα Βανόνι, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτυπήσουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ωνέλα Βανώνη στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου εδώ στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Κοίτα λέει τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σαββατοβράδυ λοιπόν κάναμε κι εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας μου λέει την Ωρνέλα Βανώνη απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Δημήτρια, και τον Μποναβίτα θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ορνέλα Βανόνη. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζι Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκιάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία. Μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ορνέλα Βανόνη.

Ή ο Κιάμος Ολωτέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο. Η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρικό. Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη, αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Preveza 93.
3: Σημαίνει φως.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Αφιέρωμα απόψε σε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, στην Ορνέλα Βανόνι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνι. Η οποία δηλώνει ότι σίγουρα η δέσμευση σε αυτό που κάνω και η περιέργεια με ανανεώνουν διαρκώς. Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανόνι, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου, δεν ξέρω, θα έλεγα μάλλον ότι είναι πολύ προσωπικό, αλλά πάντοτε πολύ εδρικό. Ψάχνω για μία ερμηνεία που επικεντρώνεται περισσότερο στην ένταση παρά στα εφέ. Και κλείνει η Ορνέλα Βανόνι λέγοντας ότι θα χαρακτήριζα περισσότερο τον εαυτό μου σαν χαμελέοντα.

Buona Vita, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Ρόντα Βίτα του Τεόφιλος Αντρέ. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εβόρα, πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Το Ρόντα Βίτα λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλος Αντρέ, το οποίο διασκευάστηκε από την Ορνέλα Βανώνη με τον ιταλικό τίτλο Buona Vita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη, όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα, το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανόνη.

Ορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, τον Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία τζαζ μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέο στυλ στη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Δική σας επιλογή το επόμενο που έρχεται. Το Μάνιε, un altro giorno, αμέσως τώρα η επιλογή της Στασούλας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Ορνέλα Βανόνι υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70. Και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο μικρό θέατρο του Μιλάνου, έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

0: μετανιάρες.
1: Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξεις του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Μάγδα, αυτά τα μαγικά τελευταία μισά ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάνα. Για μένα λέει, ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Λίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο. Okay, then if I...

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.